0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

στο φεγγαριού της γειτονιές. Θα ακούγεται η φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου

0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Μεγάλη πλάκα, γελάω πάρα πολύ με αυτά που λέει η Φέη Σκορδά. Γελάω με την καλή έννοια, έτσι, προς Θεού, αγαπάμε τη Φέη. Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, το Love Story και ο επικείμενος γάμος, λένε πώς είναι αυτό που σε εκείνη την συγκεκριμένη εκδήλωση εμφανίστηκε πρώτη φορά με τον σύντροφό του, τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη και τα λοιπά. Και λέει, παιδιά, και πέρσι στην ίδια εκδήλωση με τον ίδιο σύντροφο ήμουν, απλά δεν μας έδωσε κανένα σημασία. Φοβερά, φοβερά πράγματα. Αρχιτέκτονας ο Αλέξανδρος, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι πιο ήσυχο παιδί, φαίνεται. Γενικώς έτσι έχει ένα face έτσι λίγο πιο αυτό. Άμα αγαπιούνται τα παιδιά, τι μας νοιάζει εμάς, τι μας νοιάζει εμάς.

Η πολύ αγαπημένη και αρκετά σεξι Κάμερον Ντίας λέει ότι χαίρομαι που έκανα ένα διάλειμμα από την υποκριτική και μπόρεσα να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου. Είχαμε επίσης τη θεραπεία πριν από αρκετό καιρό ότι θα σταματούσε την ενασχόλησή της με τα κινηματογραφικά, γιατί θέλει να επικεντρωθεί στην οικογένειά της. Εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω, είπε, αναφερόμενη στη δουλειά της, αλλά προτεραιότητα είχε η οικογένειά μου. Το να μπορώ ακόμη να κάνω αυτό το πράγμα σε τόσο υψηλό επίπεδο με ανθρώπους όπως ο Κιάνου Ρίβς είναι συναρπαστικό για μένα. Χαίρομαι που έκανα ένα διάλειμμα και μπόρεσα να επικεντρωθώ στην οικογένεια και σε ένα κομμάτι της ζωής μου που σημαίνει για μένα τόσα πολλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Η Δέσποινα Βαδύνη διασκέδασε στα μπουζούκια με την κόρη της Μελίνα. Εντάξει, δεν διασκέδασε ακριβώς. Βρέθηκε την Κυριακή που μας πέρασε στο Νόξο, εκεί που ήταν η τελευταία βραδιά του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα. Δεν βρέθηκε τυχαία, βρέθηκε εκεί γιατί φήμες λένε ότι στο σχήμα, στο μαγαζί με το αυτό του Μαρασούλη, θα είναι η Δέσποινα Βαδύνη με τον Χρήστο Μάστορα στην επόμενη σεζόν. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ήρθε να πάρει τη σκυτάλη. Μάλλον, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι βγήκε και πήγε και είναι και μία κούκλα. Η κόρη Νικολαίδη Μελίνα έχει εξελιχθεί σε κουκλή ζηλευτό. Βέβαια η μαμά πιο νέα φαίνεται τώρα στις φωτογραφίες, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό θα στο λύσουν μεταξύ τους. Τέλος καλό, όλα καλά.

Η Κατερίνα Διδασκάλου χρειάστηκε όχι να απολογηθεί, αλλά να δώσει εξηγήσεις στο θέατρο στο οποίο εμφανίζεται. Υπάρχει έξω από το θέατρο μια μεγάλη μαρκίζα ξύλινη, μια πινακίδα από αυτές τις ξύλινες πινακίδες, οι οποίες είχαν και τις φωτογραφίες των ηθοποιών, όπου κάποιος ανέβηκε στα 4 μέτρα και με πριόνι έκοψε το πρόσωπό της από την ξύλινη πινακίδα που είχε τη φωτογραφία της. Δηλαδή είναι λίγο χοντρό αυτό, είναι λίγο... Είναι too much. Δηλαδή δεν πήρα από μια αφίσα, από μια κολόνα στην είσοδο του θεάτρου, στα 4 μέτρα ύψος, σε ένα κόντρα πλακέ που έχει, ξέρω εγώ, 5 πόντους πάχος, με πριόνι έκοψε γύρω-γύρω το πρόσωπο της Κατερίνας Διδασκάλου. Μάλιστα. Κάποιος πολύ μεγάλος φαν έκοψε το πρόσωπο. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποιος το έχει κάνει. Είπε, καλά, φυσικά, ίσως από τις κάμερες κάποια στιγμή. Αυτά πρέπει να τα παίρνουμε όλα θετικά. Κάποιος είναι πολύ μεγάλος φαν. Αλλιώς δεν βγαίνει η ζωή. Τι να πω, ναι, αλήθεια είναι ότι μπορεί αυτό το γεγονός να σε τρομάξει κιόλας, να έχεις λίγο και το νου σου.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

εντάξει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς και τι συμβαίνει με τις γυναίκες και τα σώματά τους. Βλέπω κάτι post, γιατί είμαστε φίλοι, μου στέλνει διάφορα και στο inbox η Jennifer Lopez. Η κοιλιακή της, παιδιά, δεν υπάρχουν, και η γυναίκα είναι 56 ετών. Δηλαδή 56 ετών το σώμα κρεμάει, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, θέλει τετραπλάσιο χρόνο. Εκτός αν κάνεις αυτά κάτι μάτι τσάι, κάτι, μου έρχονται κάτι στα social media, αν θέλεις να αποκτήσεις κορμί αυτό μέσα σε αυτό, θα πρέπει να κάνεις μάι τσάι, κλάι, μάι, κάπως τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Μην πας στα γυμναστήρια, μόνο με μάι τσάι. Παιδιά, γίνεται να τρώω μόνο και να παίρνουν αυτή τη μορφή κοιλιακή μου? Να μην κάνω ούτε το κλάιμαϊ, ούτε το τσάι φάι, τίποτα. Να βρεθεί ένα φαγητό που να το τρώμε, να έχει τη γεύση από παστίτσιο ή από μακαρόνια με κιμά ή από κάτι που αγαπάει ο καθένας μας. Να πεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα τώρα θέλω να έχει αυτή τη γεύση. Ωραία. Και όταν το τρώω, να μου φτιάχνει τους κοιλιακούς. Εδώ σε θέλω. Τεχνολογίες.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με εψιλον γιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η ώρα είναι 8. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, πιστέψτε με, το σήμα μας φτάνει πολύ μακριά.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας, παρακαλώ, το Μαϊστράλι. Ο κύριος Κώστας είναι εδώ. Το Μαϊστράλι όμως θα είναι κοντά σας σε λίγες μέρες πάλι. Για να γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες και θα καταλάβετε και την αλλαγή στην επόμενη επίσκεψή σας. Να πούμε καλημέρα στον κύριο Κώστα που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα κύριο Κώστα. Ναι, τι.

Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα στους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Εδώ από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης και σήμερα κοντά σας. Να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο για τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, οι πληροφορίες μου λένε ότι πολλά παιδιά της τρίτης ηλικίου έχουν σταματήσει πια να πηγαίνουν σχολείο για να διαβάσουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις πανελλήνιες. Και πολύ καλά κάνουν, θα λέγαμε εμείς. Γιατί σε αυτές τις λίγες μέρες, τις επόμενες μέρες, θα κρυθεί το μέλλον τους. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων που είναι και σήμερα στους δρόμους καθοδόν και μας ακούνε, ειδικά για, για τους οδηγούς του Home Educators Αγωγή, φυσικά και στους συνοδούς και στις συνοδούς, αλλά και στους μαθητές που μεταφέρουν για το Home Educators Αγωγή και όχι μόνο. Καλημέρα και σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ, αλλά και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Γενικότερα, καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που είναι στους δρόμους αυτή την ώρα. Και αφού τελειώσω τις καλημέρες στην εκπαιδευτική κοινότητα, έχω να σας πω κάτι, μια ειδική καλημέρα θέλω να πω στον κύριο Δημήτρη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους σχολικούς τροχονόμους και στους πραγματικούς τροχονόμους. Και έχω μια πληροφορία ότι ο κύριος Στάσος λέει βγαίνει σε σύνταξη. Άρε τυχεράκια. Βλέπω να κατασκηνώνεις έξω από τη Φιλαδέλφια. Πιστεύω όλη τη σύνταξη να τη φας τα πηγενέλα, έτσι. Καλημέρα φυσικά και στις σχολικές καθαρίστριες, αλλά και στους υπευθύνους των σχολικών κηλικίων, σχολικοκηλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε εδώ.

Λοιπόν, και έλεγα τώρα να πω μια ξεχωριστή καλημέρα, γιατί. Γιατί σήμερα είχα μια έκπληξη. Σας έχω ξαναπεί μέσα από αυτήν την εκπομπή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάω κάπου, να συναντήσω κάποιον φίλο, κάποια φίλη που έχω καιρό να τον δω ή κάποιον που δεν τον γνωρίζω και να μου πει ότι κάθε πρωί είναι εδώ στον Break FM. Βέβαια, εννοεί κάθε πρωί στην εκπομπή, γιατί είναι το ραδιόφωνο κολλημένο σε 100,8 και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα είχα μια τέτοια ευχάριστη έκπληξη. Λοιπόν, πηγαίνοντας από τα άγρια χαράματα να παραλάβω ένα δέμα που είχε έρθει από την Αθήνα, συνάντησα τον κύριο και τον οδηγό, τον κύριο Δημήτρη, από τη μεταφορική εταιρεία. Μου λέει, έχεις το ραδιόφωνο? Του λέω, ναι. Σ' ακούω, μου λέει, κάθε πρωί περίπου. Πες με στα μάξι, μου λέει, να δεις ότι τώρα παίζει, λέει, Break FM. Απίστευτο,

ακούγει την ραδιοθεραπεία πρωί-πρωί. Ναι, ναι. Και πραγματικά η χαρά μου ήταν μεγάλη. Και η έκπληξη μου βέβαια. Αλλά τώρα πια δεν με εκπλήσει τίποτα, γιατί ξέρω ότι όλοι ακούτε Break FM. Γιατί ο Break FM είστε εσείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη για την πρωινή έκπληξη. Να είσαι καλά. Να έχεις δύναμη και κουράγιο. Και υπομονή βέβαια στο τιμόνι. Και πραγματικά σε ευχαριστώ και χαιρόμαστε να είσαι στα πρωινά εδώ στην παρέα μας. Το τηλέφωνο μου τώρα το έχεις πια. Να μας έχεις εσύ καμιά καλημέρα. Όταν περνάς τα βλάκια.

Και καλό να μου τα λέτε και αυτά, να ξέρω και εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, φυσικά καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που είναι στους δρόμους αυτή την ώρα. Υπομονή, παιδιά. Γιατί ξέρετε, έξω εκεί μπορεί να συναντήσει κανείς στο τιμόνι ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και ό,τι δεν μπορεί να φανταστεί μπορεί να το εμφανίσει μπροστά του. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, θέλω επίσης να κάνω μια ξεχωριστή καλημέρα σε έναν άλλο φίλο μου. Το φίλο μου τον Θωμά. Θωμά, τι έγινε, δεν έρχεσαι, σκούνιες, έχω καιρό να σε δω. Τι έγινε? Ποιος δεν σε φέρνει, μαμά ή ο μπαμπάς? Λοιπόν, ο φίλος μου ο Θωμάς είναι καθοδόν αυτή την ώρα με τον μπαμπά του. Ναι, ναι, πάνε σχολείο. Καλημέρα Γιώργο, όμορφη μέρα να έχεις, λέει ο μπαμπάς ο Σπύρος. Καλημέρα κύριε Σπύρο. Καλημέρα φυσικά και στο φίλο μου το Θωμά από το Γαρδίκι. Όχι Θωμά, συγγνώμη, Φώτη, όχι, μπερδεύτηκα, Φώτη. Συγγνώμη. Φώτη μου, συγγνώμη. Έχετε τόσο πολύ που να θυμάμαι και εγώ τα ονόματά σας, ρε παιδιά. Συγχωρέστε με. Φώτη για σένα το λέω, ρε φίλε μου. Θωμάς είναι άλλος, ο κύριος Θωμάς από το Λουτράκι, ο άπιστος. Ναι, ναι, που περιμένει να ακούσει από χθες το τραγούδι της Πάρκας στον Ανήφορο. Θα το ακούσει σήμερα όμως. Αλλά στο Γαρδίκι εκεί δεν πιστεύω να έχετε θάλασσα, Φώτη. Άρα πού, στην Πάρκα πηγαίνεις για μπάνιο? Τα καλοκαίρια? Εκεί με τις τουρίστες. Βρε, Νάκη φίλε από το Λουτράκι, πρωινή και σήμερα. Ναι, μετά τη χθεσινή κοπάνα. Ναι. Βλέπω Παρασκευή και μετά πάμε στο σήμερα. Άρα, εχθές, άφαντη. Και μετά, μας λέει εμάς κοπανατζίδες, αν είναι δυνατόν. Έλεος, ρε παιδιά, έλεος. Άμα σε έχεις τη ωραίο καφεδάκι εδώ πέρα, ελληνικό όταν το, πολύ ωραίο. Με κόκκινο φλιτζάνι με καρδούλα. Αυτά είναι ωραία. Μπράβο. Και φραουλίτσες πρωί και σοκολατίτσα. Τι έγινε, τι πρωί είναι αυτό? Καλημέρα, λέει, good morning. Με υγεία, αγάπη, ελπίδα, αισιοδοξία. Όμορφη, χαρούμενη Τρίτη. 5 Μαΐου σήμερα γιορτάζουν Εφρέμ και Ειρήνη. Βοήθειά μας. Χρόνια πολλά. Και φυσικά βοήθειά μας, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν σήμερα. Έχει καινούριο τραγούδι Θεμής, αλήθεια? Για να το έχουμε. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει εδώ οι συνεργάτες μας. Αν το έχουν κατεβάσει, δεν το κατεβάσει. Το έχουν. Καλά τώρα. Αυτό έλειπε. Στείλε Θεέ μου, πρέπει να είναι έναν έρωτα από αυτούς που καίνε. Κάτι να γίνει στη ζωή για να έχουμε να λέμε. Άρε Θεέ μου, τι είπες πάλι? Πω. Στείλε Θεέ, λέει, έναν έρωτα αμέσως να το νιώσω. Κι εγώ σβήνω τον ήλιο μου, το φως του να του δώσω. Μπράβο, καλό τραγουδάκι. Όπως σήμερα μπέρδεψα, ρε παιδιά, το όνομα Θωμάς με Φώτη. Όπως ποιος τον ακούει το Φώτη τώρα? Καλά ρε Φώτη, την άλλη φορά που θα σε δώσω την παιδική χαρά θα σου δίνω συγγνώμη, εντάξει.

Να και ο φίλος ο Γιώργος εδώ από το Φρούνο των Εξαμιλίων και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο, λέει ο Γιώργαρος. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα φίλε μου. Καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί στο Φρούνο των Εξαμιλίων. Την καλημέρα μας.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Δημητράκη του Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ. Μιτσάρας, έλα ρε Μιτσάρα. Ναι, ναι, πρωί-πρωί, πριν πάει για ύπνο, περνάει, στέλνει την καλημέρα του. Και στη συνέχεια, άμα το πούμε καλημέρα, δεν πέφτει για ύπνο με τίποτα. Είναι σαν... γι' αυτό είναι καλή νύχτα, έτσι, για μας είναι καλημέρα. Δεν συμβαίνει και αυτό. Είναι κάποιοι που είναι τα ωράρια διαφορετικά από τα δικά μας. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Για να δω τι μας λέει ο Δημητράκης. Α, ωραία καρτούλα μας έχει στείλει σήμερα. Τρίτη εν όψη, να περάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Καλημέρα. Καλημέρα Δημητράκη. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Ο πορός τριαντάφυλλα, ρε μεγάλε. Πας και τα βρίσκεις.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Κώστα Γκαρούνι που είναι και σήμερα εδώ κοντά μας. Καλημέρα φίλε και καλή δύναμη. Γιώργο βάλε μας Παντελίδη στο χαπί. Βεβαίως έτοιμο είναι Κώστα, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα, Αγγελική 2. Καλημέρα και χρόνια πολλά. 5 Μάη της Αγίας Ειρήνης να μας προστατεύει πάντα δυναμικά, στοργικά και αθόρυβα. Είχα μια αγαπημένη κυρία Ρένα Κροάτρια. Η μαμά της καλής μου φίλης και συνεργάτητας της Λένης Περιπάνου. Η Ρένα Περιπάνου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Και θυμάμαι ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή της αφιέρωνα πάρει που της άρεσε πάρα πολύ. Ας είναι αιωνία η μνήμη της και ελαφρύ το χώμα που της σκεπάζει.

0: Να έχει ο coach εδώ. Έλα ρε coach, σε χάσαμε. Τι έγινε, μια εβδομάδα απουσία, τι είναι αυτά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα για από εμάς. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach, καλώς ήρθες. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλο το team εκεί, στο Μέταλλο Κολυμάδης. Μας ακούνε στο Ψιλόκαστρο. Να και ο Γιωργάκης ο Μαρμαράς εδώ. Κάτσε, μας έχει στείλει πειματάκι πριν, για να τον ακούσουμε. Για πάμε ρε Τζόρτζ.
1: Παιδιά, καλημέρα και θέλω να σας πω κάτι, ότι τον ακούνε όλοι, το Γιώργο, τον Αστόλη.
0: Πώς τα λες, γεια σου ρε Γιωργάρα. Να και ο κύριος Κώστας εδώ, αυτό που σας λέγαμε πριν. Καλημέρα Γιώργο, εμείς σου λέμε μια καλημέρα και εσύ τη στέλνεις παντού. Έτσι, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα, καλή δύναμη. Είδα, πέρασα δύο φορές από εκεί εχθές. Είδα τα συνεργεία στο φουλ. Να και ο κύριος Τάσος Γιάρκας εκμποζικών It's here. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα Τασούλη, καλημέρα, καλώς ήρθες. Δεν βλέπω να ανεβάζεις τον εαυτό σου στο TikTok. Πες κανένα τραγουδάκι, θα σε δούμε. Να και ο Γιώργος Ολιάκουρας εδώ. Καλημέρα στον ένα και μοναδικό Γιώργο Ναστούλη, λέει. Γεια σου ρε Γιωργάρα, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα. Να, με το πάρει, το καλύτερο δίδυμο. Καλημέρα όλη την ημέρα, καλημέρα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Κορινθίας και όχι μόνο. Ξημέρωσε μια ηλιόλουστη μέρα, ας τη χαρούμε με αισιοδοξία και θετική διάθεση. Να σε καλά πάρει μου, σε ευχαριστούμε πολύ, μας έχει στείλει και ωραίο τραγουδάκι εδώ από ό,τι βλέπω. Ναι, να το ακούσουμε, γιατί όχι. Το νέο τραγουδάκι μας το έχει στείλει ο Πάρης, θα το ακούσουμε αργότερα. Κάτι διάρκεια της εκπομπής σήμερα. Αφού δεν το ακούσαμε χθες, όλα και όλα. Αμέ.

Να και ο Σταύρος εδώ. Άρχοντα, κοντά. Έλα, πες το. Καλημέρα στη μοναδική, στην καταπληκτική, στην κορυφαία ραδιοφωνική εκπομπή όλης της Συντρογίου. Πώς τα λες. Γιατί? Γιατί όλοι ακούμε Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπάμε. Ούλοι. Γεια σας, ρε Σταύρο. Καλημέρα σε όλους τους καψιμιτζίδες, αντικαψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, νταραβεριτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Καλημέρα στους Μιχαήλ και Μπαμπίνιο. Ναι, κάτι μας είπες τώρα. Αυτός ο Μπαμπίνιος έχει ένα μήνα να εμφανιστεί. Ο Μιχαήλ έχει τρεις μήνες. Πόσο, δύο μήνες. Από το Φεβρουάριο έχει να εμφανιστεί. Α, βλέπω 10 Φεβρουαρίου. Όχι, τρεις. Γιατί λέω. Κάτσε, παιδιά, μπερδεύτηκαμε. Ναι, τρεις. Να και ο Θοδωρής Φέρης εδώ. Μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Την καλημέρα μου στον Μπουγατσοκατακτητή. Καλημέρα, Παναγιώτη. Εδώ τον έχουμε πρωί-πρωί. Έχει πιάσει θέση. Ναι, μην του φύγει τίποτα. Καμιά μπουκιά. Ναι, σου λέω. Αυτά είναι.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στο τραγουδάκι. Α, πρέπει να πούμε καλημέρα στο φίλο μας. Όπα, ναι, ναι. Στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που είναι και σήμερα εδώ. Μας έχει στείλει την καλημέρα το Γιαννάκης. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου. Με το σέτρα του Γιαννάκης. Ναι, ναι, ναι.

Καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι τώρα. Ναι, ναι, πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε ο φίλος μας ο Κώστας ο Γαρούνης. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

Καλημέρα και στον νέο τον Αγγέλου τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι τώρα. Ναι, ναι, πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε ο φίλος μας ο Κώστας ο Γαρούνης. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: επόμενη κατηγορία συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα.
2: Ρεπορτάζ.
3: Συνεντεύξεις.
2: Εκδηλώσεις.
3: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Καπέλο από το Ξυλόκαστρο και το Γυμναστήριο Ολύμπιο. Να ξέρεις Δημήτρη, σε σκέφτηκα χτες, γιατί ήμουν στο Ξυλόκαστρο χτες το μεσημέρι και ήρθα στο μυαλό μου πολλές αναμνήσεις από αυτές τις ώρες, και μέσα στις αναμνήσεις και αυτές είσαι και εσύ.

Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου της Αγίας Ειρήνης, Μεγαλομάρτυρος. Του Αγίου Ειρηναίου, του Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει Ειρήνη, Ηρένα, Ειρήνα, Ειρηνιό, Ειρηνούλα, Κυρίνη, Ειρήνα, Ειρήγκο, Ειρένια, ο Ειρηναίος, ο Ρένος, Κυρινέα, ο Εφραίμ, ο Εφραίμιος, ο Εφραίμης, ο Εφραίμ, η Εφραιμία, η Εφραιμία, Εφραιμία και Εφραιμία. Και η Εφραμίτσα, ωραία. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 24 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση είναι για τις 8 και 19. Διάρκεια της ημέρας σήμερα, παρακάτι 14 ώρες. Παρα 5 λεπτά 14 ώρες. Πιο συγκεκριμένα 13 ώρες και 55 λεπτά. Ωραία. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν, να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μεών, παρακαλώ. Ναι, καλά ακούσατε. Και θα αναφερθούμε και σε αυτό αργότερα. Ναι, ναι. Είναι επίσης και Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Λοιπόν, πάμε, πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλοι μας από το Λουτράκι και επιστρέφουμε. Θέμης Αδαμαντίδης έγραψε πάλι. Στείλε Θεέ μου, λέει, για να δούμε τι θέλει.

Ωραίος, ωραίος ο Θέμης. Δεν έχω άλλη επιλογή, έτσι. Α, έχω του Πάρη, φίλε, συγγνώμη, του Πάρη. Ένα συνήθιστο ψυχρό επεισόδιο εκδηλώθηκε το τρίμερο της Πρωτομαγιάς 2026 με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της χώρας. Αν και εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, καθώς έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν. Ενδεικτικά το 1963, το 1987, το 1989, το 1995 και το 2020, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι καταγράφηκε χιονόπτωση στην Πάρνηθα 2 και 3 Μαΐου, παρακαλώ. Αλλά και στο χιονοδρομικό κέντρο της Ζήριας. Και στα Τρίκαλα, και στα κάτω Τρίκαλα ακόμα. Η παρουσία χιονιού στην Αττική κατά την έναρξη του Μαΐου αποτελεί σπάνιο γεγονός και διαφοροποιεί σημαντικά το συγκεκριμένο επεισόδιο από αντίστοιχα του παρελθόντος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η τελευταία φορά που η Πάρνηθα ήταν καλυμμένη με χιόνι στις αρχές Μαΐου ήταν το 1987, παρακαλώ. Τότε που ήμουνα κι εγώ φαντάρο στη Λίμνο. Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί είχε ρίξει στη Λίμνο πολύ χιονί. Μετά από χιονόπτωση στα τέλη Απριλίου, η πιο όψιμη καταγεγραμμένη χιονόπτωση στην Πάρνηθα εντοπίζεται στις 25 Μαΐου το 1911. Ολαλά. Παράλληλα με τις χιονοπτώσεις καταγράφηκαν και ιδιαίτερα χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες για την εποχή. Στο σταθμό του Θησίου η μέγιστη θερμοκρασία 2 Μαΐου δεν ξεπέρασε τους 15,2 βαθμούς. Τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα. Μέση μέγιστη θερμοκρασία Μαΐου 24 βαθμούς, παρακαλώ. Περίπου 10 βαθμοί κάτω.

Ωραία, πάμε σε τραγουδάκια και επιστρέφουμε να δούμε για το καιρό μας πιο αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε αυτό το φίλο μας του Πάρη. Ολοκαίνουρο τραγούδι που μας στέλνει σήμερα, άνταξε. DJ Πάρης Γιονυσόπουλος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε και μια καλημέρα στον G-Pap που μπήκε τώρα στην παρέα μας. G-Pap and G-Pap. Γιώργος Παπάς, Γιώργος Παπαϊωάννου. Κάθε πρωί εκεί στην παρέα μας και μας ακούνε στο συνεργείο φανοπείο Duo G-Pap στο πεδίο βολής. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά και καλή δύναμη. Γιωργάρα, τι μας έχεις στείλει εδώ, καρτούλα ωραία. Ωραίος ο φίλος. Ωραία λουλουδάκια, πού τα βρήκες? Α, το κήπος είναι. Καλημέρα λέει ο Γιώργος.

ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Αυξημένες στις θερμές ώρες, στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ισχυροί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, παρακαλώ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Ωλαλά. Oh,

Πιο αναλυτικά για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θράκη, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 24 βαθμούς με 26, στην Ήπειρο από 6 έως 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 26 βαθμούς, στη Στερεά από 7 έως 24 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 7 έως 25 βαθμούς, στα Επτάνησα από 12 έως 20 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 10 έως 23 βαθμούς, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 13 έως 23 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από βόρειο-δυτικές μέχρι 6 μποφορ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα σε τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ενώ να σας πούμε ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Έχω και ένα μήνυμα από τον Πάρη τον Τσαχμινογαργαλιάρη που δεν το ακούσαμε χθες. Το έστειλε καθυστερημένα, το είδα και εγώ καθυστερημένα. Θα το ακούσουμε όμως αργότερα. Λοιπόν, πάμε στο time out και επιστρέφουμε. Πασκάλης Τερζής, ολοκαινούριο.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76 019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Α, και ο Άρης εδώ. Τι έγινε με τις μεγάλες ώρες σήμερα? Όχι καλέ, το έχει στείλει νωρίς, τώρα το είδαμε. Ωραία, Άρη. Καλημέρα Γιώργο, καλή δύναμη σε όλους τους ακροατές. Κουράγιο και δύναμη, εύχομαι, γιατί η ζωή έχει δυσκολέψει πολύ. Βάλε μου και ένα μπιθικότσι, ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Ωραίο τραγουδάκι. Ωραίος ο Άρης. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα και στην γλυκίτα της συνοδός σου. Ναι. Να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα φυσικά και στα παιδιά που μεταφέρει. Τώρα θα έχουν πάει σχολείο κιόλας μετά από τόση ώρα. Και στην πεθερά σου να μην την ξεχνάμε. Ναι.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να δούμε τις θερμοκρασίες μας. Πού ήσουν στη Λίμνο, λέει, και πότε? Προ Χριστού. Λοιπόν, ήμουνα το 1900, όλο το 1987. Όχι, ναι, το 87 είναι σωστά. Το Γενάρη του 88 έφυγα και ήρθα στην Αυλώνα. Ήμουνα στην 88 Εαρμέθ, στο Ρωμανό.

είναι από μένα εκεί. Ήταν δύο καλοί μου φίλοι, ο Παύλος ο Παντοκράτορας, ο Κένταυρος, ο Παύλος ο Γενούζης. Και μετά πριν φύγω, μάλλον πριν πάω εγώ, είχε φύγει ο Ψωμάς από την Αρχαία. Αφού πολλοί με λέγανε Ψωμάκο,

ήταν βέβαια και ο Γιάννης Ρωμελιώτης εκεί κάποια στιγμή από το συνήξιμο. Ναι, ναι. Ναι, εγώ 13 μήνες άρη. Εσύ πότε ήσουνα και πού? Γιατί εγώ λόγω ειδικότητας παίρνωσα σχεδόν όλα τα στρατόπεδα. Ειδικά αυτά που ήταν στη Μύρινα μέσα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται με τις θερμοκρασίες μας εντός αλλά και εκτός των σύνορων, φίλες και φίλοι.

Πάμε να ξεκινήσουμε τις θερμοκρασίες που έχουμε πρώτα εκτός των συνόρων, για να έρθουμε να δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες εντός των συνόρων. Οχ, υψηλά επίπεδα λύση συγκεντρώσεως γύρης στην Νότια Ελλάδα σήμερα. Γι' αυτό προσέξτε για τους αλλεργικούς. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, όλες οι θερμοκρασίες σήμερα είναι πάνω από το 0. Έτσι. Η χαμηλότερη είναι οριακά πάνω από το 0, 2 βαθμούς πάνω από το 0. Ενώ η υψηλότερη σήμερα είναι στους 33, παρακαλώ, βαθμούς, αν βλέπω καλά, ναι. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα. 2 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στην Ισουάια, στην Αργεντινή, αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. 3 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 10 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στο Άμστερνταμ, με αρκετά, παρακαλώ, συννεφάκια. 12 βαθμούς έχουμε στο Σαν Φραντζίσκο. 12 βαθμούς έχουμε στη Βαρκελόνη, με λίγα συννεφάκια. 12 βαθμούς έχουμε στις Βρυξέλλες, αλλά εκεί ψυχαλίζει τώρα. Ναι. Δώδεκα έχουμε και στο Cape Town. 13 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 έχουμε όμως... όχι μόνο στο Βελιγράδι. 15 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 έχουμε στο Χόμπαρτ στην Αυστραλία. 16 έχουμε και στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. Δεκαεννιά βαθμούς έχουμε στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, αυτή την ώρα. 23 βαθμούς έχουμε στο Ταμάν Ρασέτ, στην Αλγερία. 26 βαθμούς έχουμε στο Νασαού, στις Μπαχάμες. 30 έχουμε στο Μπρούνεϊ. 33 έχουμε στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Αλλά έχουμε και 34 από ό,τι βλέπω εδώ στο Χαρτούμ, στο Σουδάν. Άρα η υψηλότερη 34, η χαμηλότερη είναι 2. Διαφορά σήμερα στους 32 βαθμούς, η χαμηλότερη με την υψηλότερη.

Α, 96-97 είσαι νέος. Γιατί το 87 είχαμε υποδιοικητή ταξιαρχίας Κορίνθιο, εδώ από τα Θήκια, που είχε πάρει και βαθμό τότε και έγινε ταξιάρχος, ο Ρεκλήτης, ταξιάρχος Ρεκλήτης, ο οποίος αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η μνήμη μου πρέπει να έχει φύγει από τη ζωή. Ναι, το ξέρω, ερχόμουν, ερχόμουν εκεί πάνω. Είχε σβήσιμο από τότε, ωραίος. Λοιπόν, για να πάμε σε τραγουδάκι, να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό που διάλεξε ο Άρης και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ναι, ναι, τώρα θα πάμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Ωραίος ο Άρης.

Πριν πάμε όμως στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα, να δούμε τι έχουμε. Το 2004 συγκεκριμένα, πριν 22 χρόνια, 5 Μαΐου του 2004, είχαμε ισχυρές καταιγίδες στην Πελοπόννησο με πλημμύρες σε Μεσσηνία και Ηλία. Όλα. Πάντως σήμερα δεν βλέπω κάποια περιοχή εδώ που μπορεί να βρέχει. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα είναι στους 17 βαθμούς, με τη μόνη διαφορά ότι στην Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει στους 25, ενώ στην Αθήνα ένα βαθμό λιγότερο στους 24. Μπράβο. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία αυτή την ώρα ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 12 βαθμούς. Στους 25 θα φτάσει σήμερα, παρακαλώ. Έθριος ο καιρός. Έτσι θα πάει και τις επόμενες μέρες από ό,τι βλέπω εδώ μέχρι και το Σάββατο, με τον υδράργυρο να σταθεροποιείται στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα ο υδράργυρος λοιπόν, σήμερα Τρίτη, θα φτάσει στους 25, όσους και αύριο στους 25, στους 24 θα πέσει την Πέμπτη, στους 23 θα πέσει την Παρασκευή, αλλά το Σάββατο θα ξανανεύει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι μας έχει δείξει τις προθέσεις του από εδώ και πέρα ο Μάιος. Εντάξει, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Ναι. Κανονικές λοιπόν θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις. Αναμένονται όμως ισχυροί άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Αυτά λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Πάμε γρήγορα σε τραγουδάκι και μόλις επιστρέψουμε θα πάμε να δούμε και αυτό που σας είπαμε πριν. Μισό. Με πού ήτανε.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, αυτά. Ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο τραγουδάκι. Ναι, και βρήκαμε αυτό που σας είπαμε πριν για τη γύρι, παρακαλώ. Πάμε να το δούμε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον.

0: Η άνοιξη και ιδιαίτερα ο Μάιος στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρις στην ατμόσφαιρα, κυρίως από γρασίδι και ελιά, οι οποίες αναλόγως στους ανέμους που επικρατούν στην ατμόσφαιρα δύναται να επηρεάζουν και περιοχές μακριά από τις πηγές εκπομπής. Στους προγνωστικούς χάρτες που παρουσιάζει εδώ το meteo.gr παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρις από ελιά και γρασίδι στην Ελλάδα για το μεσημέρι της 3ης 5 Μαΐου στις 3, παρακαλώ ακριβώς. Αναμένονται υψηλή συγκεντρώσεις γύρις από ελιά στην Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική. Οι συγκεντρώσεις γύρις από γρασίδι αναμένονται σε μέτρια επίπεδα σε όλη τη χώρα, παρακαλώ. Η επιχειρησιακή μονάδα του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Ατμόσφαιρας Κοπερνικούς, παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρις στην ατμόσφαιρα και παρέχει τόσο χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρις από γρασίδι και ελιά για όλη την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένες προγνώσεις για όλα τα σημεία του δικτύου, παρακαλώ. Μπράβο. Πόσο πολύ έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Πειράμες. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα σε τραγουδάκι, θα πάμε στα αποδυτήρια με το τραγούδι αυτό και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, εδώ, για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας. Α, να ακούσουμε αυτό που μας έστειλε ο Πάρης ο Τσακμινογαργαλιάρης και καρδιοκατακτής εχθές και το ακούσαμε καθυστερημένα, γιατί ποιος τον ακούει και αυτόν τώρα, αρχίζει κοπανατζή και ιστορίες τώρα. Λοιπόν, ο αρχικοπανατζής, ο Πάρης ο Τσακμινογαργαλιάρης, λέει εμάς κοπανατζίδες, καταλάβατε τώρα. Όχι, πέστε μου, καταλάβατε. Να το βρούμε, να τους.
1: Καλημέρα, ένα καλή εβδομάδα στον κύριο Ιωναστούλη Γιώργο, τον καλύτερο τον κοπανατζή. Την καλημέρα μου στον Κώστα Σογκαρούνη, στον Νικολάκη και ένα αφιερωμένο τραγουδάκι στον κύριο Κωνσταντίνο Νοτσερόνη από μένα, ναι.
0: Το γιατρό. Ωραία, ωραία.

από σένα και από εμάς την αγάπη μας. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, θα πάμε στα αποδυτήρια και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ναι, θα διαλέξουμε μετά τραγούδι για το γιατρό, εντάξει.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρεια Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες όπως είναι η παραλία του Λυτρακίου. Με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, που όπως είπαμε και χθες για λίγες μέρες παραμένει κλειστό. Για λίγες ώρες θα έλεγα εγώ, γιατί τις επόμενες μέρες θα είναι και πάλι κοντά μας. Έτσι να μπουν και οι τελευταίες πινελιές και θα είναι πάλι κοντά μας, στη διάθεσή μας, για να μας εξυπηρετήσει και να απολαύσουμε τις υπέροχες γεύσεις και την υπέροχη θέα στον Κορινθιακό. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, να σας καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθατε. Κοντά σας και σήμερα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11. 11, 11, 11.

0: wants to love you like a mother should. So you're fine.
1: Τι έχουμε? Πολλά, πολλά έχουμε να πούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη σημερινή ημέρα που είναι Παγκόσμια ημέρα μεών με αυτόν, παρακαλώ. Ναι, καλά ακούμε. 1 εκατομμύριο περισσότερες μέες. Οι μέες παρέχουν βασικές υπηρεσίες αναπαραγωγικής, μητρικής, νεογνικής και εφηβικής υγείας παγκοσμίως. Υποστηρίζουν γυναίκες και άτομα με διαφορετικό φύλο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση. Παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα στην κοίηση και το τοκετό, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ολοκληρωμένη φροντίδα για αμβλώσεις, υποστήριξη θυλασμού και συνεχή φροντίδα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Ωστόσο, παγκοσμίως δεν υπάρχουν αρκετές μέες και πολλές από αυτές δεν αξιοποιούνται στο πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων τους. Τα ευρήματα παγκόσμιας μελέτης επιβεβαιώνουν ότι χωρίς άμεσες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη ρύθμιση και την ηγεσία του μεευτικού επαγγέλματος, όλες οι χώρες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις μεευτικού δυναμικού. Αυτό συνεπάγεται χειρότερα αποτελέσματα για τις γυναίκες, τα νεογνά και τις οικογένειες και ασκείται πίεση στα ήδη επιβαρημένα συστήματα υγείας. Όταν οι μέες εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ενσωματώνονται και αξιοποιούνται κατάλληλα στα συστήματα υγείας, τα αποτελέσματα βελτιώνονται. Οι μητρικοί και νεογνικοί θάνατοι, καθώς και οι περιττές παρεμβάσεις, μειώνονται. Η φροντίδα γίνεται πιο προσιτή, πιο σεβαστή και πιο οικονομικά αποδοτική. Η επένδυση σε μέες δεν είναι μόνο σωστή, αλλά και μία από τις πιο έξυπνες επενδύσεις για ένα σύστημα υγείας. Η ενδυνάμωση του ρόλου τους μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και κατ' επέκταση στη δημογραφική ανανέωση. 1 εκατομμύριο μέες είναι το εκτιμόμενο δυναμικό που χρειάζεται παγκοσμίως για την κάλυψη βασικών αναγκών υγείας. Πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικές κοινότητες και πραγματικές ευκαιρίες για ποιοτική φροντίδα. Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας της Μέας είναι περισσότερο από ένα απλό σύνθημα. Είναι ένα κοινό αίτημα βασισμένο σε στοιχεία που αντιμετωπίζουν οι μέες, οι γυναίκες και οι οικογένειες καθημερινά. Μαζί μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή την ημέρα σε μια κομβική στιγμή, ώστε να απευθύνουμε συλλογική έκκληση στις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αναλάβουν δράση. Μαζί, ας τις αξιοποιήσουμε. Λέει η κυρία Γεωργία Αγγέλενα, πρόεδρος του Συλλόγου Μεών με Ευτόν Αφλίου, αλλά και η γραμματέας η κυρία Στυλιανή Μητσιάνη. Και πάμε τώρα στο τραγουδάκι, κατάλληλο έπεσε πάνω στην ώρα, που το αφιερώνουμε και στον ντόκτορ, στον κύριο Κώστα Τσερόνη. Έτσι πάρει. Όχι καλέ, δεν είμαι ευθύς ο Κώστας.

Λοιπόν. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα, γιατί σας το λέω αυτό.

Λοιπόν, γιατί περισσόκ πρόκειται. Πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών ο Τάσος Μητσόπουλος, ιδιοκτήτης του Greek Radio Web Channel. Σοκ λοιπόν στην τοπική κοινωνία, ειδικά για όλους εμάς που γνωρίζουμε τον Τασούλη, που γνωρίζαμε τον Τασούλη μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τάσος, τώρα δεν ξέρω αν πήγε χθες ή σήμερα το πρωί, είχε ένα πρόβλημα με τη μέση του και πήγε στο φυσιοθεραπευτήριο για να κάνει την καθιερωμένη φυσιοθεραπεία του. Όμως την ώρα που έσκυψε και πήγε να πάρει θέση, να αντιθεί, δεν ξέρω πώς ήταν εκεί, λιποθύμησε. Με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τόσο απλά. Τόσο απλά που ακούγεται. Και τόσο

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Όσο δύσκολο και είναι. Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Πάμε τώρα λίγο στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μια διαρκή και ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση τόσο στη συχνότητα όσο και στην έντασή τους ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Στη μάχη αυτή που δίνεται κάθε χρόνο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης. Η ενεργή συμμετοχή όλων είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων. Για το λόγο αυτό έχει θεσπιστεί σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την κοινή υπουργική απόφαση για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Καθώς και με την πυροσβεστική διάταξη, οι διατάξεις αυτές καθορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις όλων και τις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται με στόχο τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Από την 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Το πυροσβεστικό σώμα καλεί όλους τους συμπολίτες μας να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της. Στο πλούτο της χώρας. Η πρόληψη λοιπόν είναι ευθύνη όλων μας. Η πρόληψη σώζει ζωές. Γίνε μέρος αυτής της προσπάθειας. Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Καλέστε αμέσως την πυροσβεστική στο 199 ή στο 112. Καλέστε αμέσως. Μην υποθέσετε ότι έχει καλέσει κάποιος άλλος πριν. Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Για την τοποθέτηση και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και κάτι που μου έχει συμβεί και εμένα πολλές φορές, φίλες και φίλοι, όταν βλέπω μια πυρκαγιά, βλέπω καπνό κάπου, αμέσως, χωρίς σταθμό, επικοινωνώ με το 199. Τους αναφέρω το σημείο, τους αναφέρω την πυρκαγιά και τους λέω ότι το Σιβάν και τους ρωτάνε, έχει επικοινωνήσει μέχρι στιγμής κανείς, μου λένε κανείς. Γιατί ίσως αυτό που λέμε ότι κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να έχει επικοινωνήσει κάποιος άλλος. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όμως. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις οδηγίες προστασίας, αλλά αμέσως μετά. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις οδηγίες προστασίας.

Λοιπόν, τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τις οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι στην ύπαιθρο, μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες. Μην ανάβετε υπαίθριες πισταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι. Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως είναι ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού και άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες. Εμείς λόγω επαγγέλματος έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών τέτοιων περιστατικών. Μην πετάτε αναμένα τσιγάρα. Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Υπάρχουν και άλλες οδηγίες, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να τις βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο. Η φωτιά δεν είναι θέαμα σε κάθε περίπτωση για τη δική μας ασφάλεια. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ενημερωνόμαστε, προετοιμαζόμαστε, προστατεύουμε το δάσος.

Πάμε να δούμε τώρα το λειτουργικό πρόγραμμα του Σεβασμιτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου κυρίου Παύλου. Σήμερα Τρίτη, το απόγευμα, 8.30 με μισή ώρα μεσάνυχτα, στην Ιερά Αγρυπνία μέσω Πεντηκοστής, στον Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής Κορίνθου. Την Πέμπτη το απόγευμα, στον Εσπερινό, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Παναρίτου. Την Παρασκευή 8 Μαΐου, του είναι του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, το πρωί, στη Θεία Λειτουργία, στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Γερασίμου Περαχώρας. Και το Σάββατο 9 Μαΐου του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, το πρωί, στη Θεία Λειτουργία. Και αρχιερατικό μνημόσυνο του Αηδήμου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Διονυσίου, επί τη συμπλήρωση 9 μηνών από την εκτιμία του, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, 10 με 10.30 δοξολογία επί τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, και στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, στον Πανηγυρίζων Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής Κορίνθου. Την Κυριακή 10 Μαΐου της Σαμαρίτιδος, το πρωί, Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Φενεού. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, ωραίο. Λευτέρη Μηδηλαίος από τα ωραία και παλιά έτσι. Δεν ξεχνιόμαστε.

Και πάμε τώρα στο 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου που επιστρέφει. Έχει επιστρέψει δυναμικά στο Ξυλόκαστρο και ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες. Το 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου ολοκληρώνεται την Παρασκευή στο Ξυλόκαστρο. Ξεκίνησε στις 21 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 8 Μαΐου, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές από σχολεία της Κορινθίας, της ευρύτερης περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι μόνο, να παρουσιάσουν τη θεατρική τους δημιουργία. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας σε συνεργασία με το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προώθηση της θεατρικής παιδείας, η ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος μέσω της θεατρικής έκφρασης. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανεβαίνουν μάλλον μαθητικές θεατρικές ομάδες, παρουσιάζοντας έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Η είσοδος στις παραστάσεις είναι ελεύθερη για το κοινό, με στόχο να φέρει κοντά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους λάτρεις του θεάτρου σε μια γιορτή τέχνης και έκφρασης. Για να δούμε τις παραστάσεις σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες. Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου στις 11 και 4 το πρωί το δεύτερο γυμνάσιο Ξυλοκάστρου θα παρουσιάσει την παράσταση «Η ζωή είναι υπέροχη». Αύριο Τετάρτη στις 11 και 4 το πρωί το πρώτο γυμνάσιο Ξυλοκάστρου θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «Φους 2026 Κλικ η ψυχή» που αρχίζει και πού τελειώνει η ψυχή στην εποχή του κλικ. Την Πέμπτη δύο παραστάσεις. Η πρώτη στις 11 το πρωί το Δημοτικό Σχολείο Νέα Στήρινθα θα παρουσιάσει Μαύρο Θέατρο Εθνική Επέτειος 25 Μαρτίου και μία ώρα αργότερα στις 12 το ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρο θα παρουσιάσει το Τουραντότ. Και τέλος την Παρασκευή στις 11 και 4 το πρωί το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Εκπαιδευτήρια Τσόγλου θα παρουσιάσει θεατρική παράσταση 4 γυναίκες, μια φωνή. Αυτά. Να πούμε ότι οι παραστάσεις δίνονται στο θέατρο Άγγελος Κελιανός και όπως είπαμε πριν, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό με στόχο να φέρει κοντά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους λάτρεις του θέατρου σε μια γιορτή τέχνης και έκφρασης. Λοιπόν, πάμε στα τραγουδάκια, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημέρο της εκπομπής.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
8: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Για λίγο ακόμα κοντά σας μέχρι τις 11. Αλήθεια, ο Πάρης ο Τσαχμινού Γαργαλιάρης, πού είναι σήμερα? Αναρωτιέμαι κι εγώ. Για πάμε λίγο, φίλες και φίλοι, στην μονάδα αιμοκάθαρσης Λουτρακίου. Ντρέβια. Η Ντρέβια διοργανώνει μια ενημερωτική νεφρολογική ημερίδα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της νεφρικής νόσου. Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και σε επαγγελματικές υγείας, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της σωστής παρακολούθησης και της πρόληψης των νεφρικών παθήσεων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθία. Η μονάδα αιμοκάθαρσης Ντρέβια, η οποία λειτουργεί από το 2004, εξυπηρετώντας ασθενείς από την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας αλλά και εκατοντάδες επισκέπτες, είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα ότι η πρόληψη σώζει ζωές και η υγεία των νεφρών μας ξεκινά από την ενημέρωση. Γνωρίζετε ότι η νεφρική νόσο συχνά δεν έχει συμπτώματα? Ότι ένα στους 10 ανθρώπους έχει πρόβλημα στα νεφρά χωρίς να το γνωρίζει? Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου απομακρύνει τον ασθενή από τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Αυτά τα θέματα θα αναλυθούν από έμπειρους και καταξιωμένους νεφρολόγους της μονάδας αιμοκάθαρσης Ντρέβια Λουτρακίου. Καλείστε λοιπόν στην ημερίδα που οργανώνει με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών της Κορινθίας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου με θέμα πρόληψη της νεφρικής νόσου. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 9 Μαΐου, 10.30 το πρωί με 1.30 στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Για πάμε όμως, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ακούσουμε τι είπε για την ημερίδα, για την νεφρολογική ημερίδα που είναι στις 9 Μαΐου, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, νεφρολόγος, διευθυντής μονάδας.

0: Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Πάμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Θέλω να απευθυνθώ στον λαό της Κορίνθου, να τους ενημερώσω ότι η μονάδα μας ετοιμάζει μια ημερίδα στις 9 του Μάη, προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με την πρόληψη της, την πρόληψη της νεφρικής νόσου. Με αφορμή το πρόγραμμα Προλαμβάνω, όπως έχει γίνει γνωστό σε πολύ κόσμο, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια κεντρικά και με αφορμή αυτό και σε συνδυασμό και με την Παγκόσμια ημέρα νεφρού, αποφασίσαμε σαν μονάδα να ενημερώσουμε τους κατοίκους της Κορινθίας, γιατί όπως γνωρίζουμε, ένας στους 10 πάσχει από νεφρική νόσο και σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν το γνωρίζει και ειδικά σε ηλικίες πάνω των 65. Βγαίνουμε λοιπόν προς τα έξω, θέλοντας να ενημερώσουμε τον κόσμο και περιμένουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την ημερίδα που θα κάνουμε. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, και για κλείσιμο σας έχουμε κάτι έτσι μουσικό. Κάτι ευχαριστώ.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.
0: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής η χορεσπερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Κορινθίας με τον Θοδωρή Φέρη. Ο Θοδωρής Φέρης βούλαξε το Κορίνθια Παλάς. Μια ακόμα λαμπερή βραδιά γεμάτη επιτυχίες επιφύλασε στο και φέτος στο Κορινθιακό κοινό την 5η το βράδυ 30 Απριλίου η χορεσπερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Κορινθίας στην κατάμεστη σάλα του Κορίνθια Παλάς. Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής. Ο δημοφιλής και σαρωτικός τραγουδιστής Θοδωρής Φέρης στο απόγειο της καριέρας του και έχοντας ήδη σημειώσει τεράστια επιτυχία σε μεγάλες πίστες αθηναϊκών αλλά και θεσσαλονικιώτικων μαγαζιών, μάγεψε τους Κορίνθιους με το ιδιαίτερο διασκεδαστικό πρόγραμμα που παρουσίασε. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τίμησε διακεκριμένους συμπολίτες μας, επιχειρηματίες, για την ανιδιωτελή προσφορά του στο αστυνομικό προσωπικό της Κορινθίας.

βέβαια να προσθέσουμε πως η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, εκτός από την τιμή που έκανε σε διακεκριμένους συμπολίτες μας επιχειρηματίες για την ανιδιοτελή προσφορά τους στο αστυνομικό προσωπικό της Κορινθίας, βράβευσε και συναδέλφους στους αστυνομικούς για την εξαίρετη πράξη εν ώρα υπηρεσίας αλλά και πέραν των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Τώρα περισσότερα από την εκδήλωση, από αυτή την πολύ όμορφη βραδιά, από τις απονομές, τους χαιρετισμούς αλλά και αρκετά πλάνα από την παρουσία του Θοδωρή Φέρη, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας

0: Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου που έχει όλο τον Κορινθιακό να πλώνεται μπροστά της, και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, που να υπενθυμίσουμε για λίγες μέρες θα είναι κλειστό. Επιστρέφει λοιπόν ανανεωμένο με την ίδια διάθεση, με την ίδια εξυπηρέτηση, με την ίδια ποιότητα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει στο Μαϊστράλι. Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.
3: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
2: Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Break FM 100,8. Ακολουθεί η Ελένη Μπαρμπάκου και πλούσιο πρόγραμμα για όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Κορινθός News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού επιτρέποντος, ΔΔΕ και κοσμητέ επιτρέποντος. Αλλά γιατί κόλλησα τώρα, γιατί μας έχει στείλει εδώ τώρα μήνυμα η Αγγελική, καθυστερημένα βέβαια, αλλά δεν προλάβαμε να διαβάσουμε το γράμμα της. Πάμε όμως να ακούσουμε την καλημέρα της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Με υγεία, καλημέρα στους κυρίους. Όχι, αυτό είναι χτες, παιδιά. Το σημερινό, αυτό είναι το σημερινό τώρα. Το διαβάσαμε το χθεσινό, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Μια καλημέρα με τις μεγάλες ώρες. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε, Αγγελική. Έστω και καθυστερημένα δεν πειράζει. Τα λέμε αύριο. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.
4: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της 3ης 5 του Μάη. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας συχνότητα και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Θα τα πούμε και σήμερα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει, εξελίσσεται. Είμαστε στο τέλος αυτής της μεταγραφικής και τηλεοπτικής περίοδου και υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις στα κανάλια για πάρα πολλά πρόσωπα που αναμένεται να συνεχίσουν και κάποιοι που αναμένεται να αναχωρήσουν για άλλες τηλεοπτικές στέγες. Προς το παρόν έχουμε ρεπορτάζ, δεν έχει ακόμα αποκρυσταλώσει κάτι, δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι για όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Το ρεπορτάζ πάντως τρέχει και μέρα με την ημέρα θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις, καθώς η σεζόν πλησιάζει προς τη λήξη της.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Εξελίξεις φίλες και φίλοι για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και στο τέλος της σεζόν είμαστε, ποιοι μένουν στη θέση τους και ποιοι φεύγουν. Για κάποιους όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν κανονικά, για άλλους τα πράγματα φαίνεται ότι το τηλεοπτικό τοπίο μοιάζει να είναι αβέβαιο. Ας δούμε λοιπόν πρόσωπα και πράγματα και ας δούμε μέχρι στιγμής ποια είναι τα δεδομένα. Θα ξεκινήσουμε με τρεις δημοσιογράφους, τον Νίκο Χατζηνικολάου, τη Σία Κοσιώνη και τον Αντώνη Στρόιτερ, και θα ξεκινήσουμε και τους βάζουμε μαζί, γιατί και οι τρεις αποτελούν τους ανθρώπους που παρουσιάζουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αλλά και γιατί πολλά ρεπορτάζ είχαμε τον τελευταίο καιρό που μιλούσαν για αναχωρήσεις και για μετακινήσεις των συγκεκριμένων ανθρώπων για άλλα κανάλια.

Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα συγκεκριμένα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τους παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Συγκεκριμένα εδώ και καιρό ακούμε για σύννεφα στις σχέσεις της Σίας και ο Σιόνι με τον Sky, για την αποχώρησή της από το σταθμό μετά από 20 χρόνια. Παράλληλα ακουγόταν κάτι τέτοιο και για τον Αντώνη Στρόιτερ, ότι θα αφήσει τον Αλφα για να πάει στο Μέγκα ή ακόμα και στον Sky, αλλά και ότι είχε δεχτεί και πρόταση για να πάρει τη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο Αντένα είναι σε προχωρημένη συζήτηση με τον δημοσιογράφο και είναι ένα βήμα πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Έχει μείνει μόνο να συμφωνήσουν τα οργανωτικά και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων δεν θα αλλάξει, θα είναι πάλι με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Πάμε να δούμε λοιπόν και την αλήθεια που ισχύει και για τον Αντώνη Στρόιτερ, όπου φυσικά γράφτηκε ότι αποχωρεί από τον Αλφα. Ο ίδιος μίλησε στην κάμερα μιας πρωινής εκπομπής. Της προάλλης τη ξεκαθάρισε ότι είναι πάρα πολύ καλά με το σταθμό, ότι ανήκει εκεί εδώ και 17 χρόνια και ότι θα συνεχίσει κανονικά την πορεία του και του χρόνου. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο ξεκάθαρα με τη Σία Κοσιόνη. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει έρθει ξεκάθαρη απάντηση ούτε από την ίδια ούτε από τον Sky για το μέλλον της στο σταθμό, ενώ φαίνεται να ισχύει ένα ρεπορτάζ για πρόταση του Αντένα, απλά όχι για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εφόσον παρά τα προβλήματα που υπήρχαν από ό,τι φαίνεται και στη σχέση της με τους ιδιοκτήτες του καναλιού, η Σία Κοσιόνη έχει δώσει εντολή ώστε να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Οπότε οι πιθανότητες, από ό,τι φαίνεται, είναι να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι του Sky. Οι παρεξηγήσεις, αν υπήρξαν, φαίνεται να έχουν επιληθεί. Οπότε βαδίζουμε προς τους ίδιους ακριβώς, τα ίδια πρόσωπα, τουλάχιστον στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των 8 από όλα τα μεγάλα κανάλια.

Να αφήσουμε τώρα τους δημοσιογράφους των κεντρικών βελτίων ειδήσεων και να πάμε στο τι μελιγενέστε με τον Γιώργο Λιάγκα και το πρωινό. Είναι ένας πονοκέφαλος ο Γιώργος Λιάγκας, αν και το συμβόλαιό του λύγει, γνωρίζουμε καιρό τώρα ότι ο Αντέν έχει κάθε πρόθεση να τον κρατήσει το δυναμικό του και σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει να πούμε ότι μάλλον θα το δούμε και του χρόνου στο πρωινό. Ωστόσο, ο ίδιος είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ότι δεν ξέρει αν θα κάνει τηλεόραση και την επόμενη σεζόν. Η ανανέωση του συμβολαίου του βέβαια έρχεται χωρίς προϋποθέσεις. Όχι, έρχεται με προϋποθέσεις. Τα νούμερα της τηλεθέασης ήταν αρκετά πεσμένα και ο Γιώργος Λιάγκας θα απαιτήσει αλλαγές. Η ώρα έναρξης εκπομπής επιστρέφει στην κανονικότητά της, δηλαδή θα πάει στις 10 το πρωί. Θα μειωθεί η διάρκεια της, θα είναι πλέον 3 ώρες και εκεί φαίνεται ότι θα δώσουν μεγαλύτερο budget για το πάνελ που θα έχει μαζί του και όλα αυτά βεβαίως θα έχουμε να τα πούμε στη διάρκεια των εκπομπών μέσα στο Μάιο που θα έχουμε και πληρέστερο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και για το πρωινό.

Πάμε να δούμε τι θα γίνει, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Σήμερα Τρίτη το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει με τα συμβόλαια και με τις ανανεώσεις. Σήμερα ασχολούμαστε των παρουσιαστών και πάμε στο Breakfast στο Star, όπου η Ελένη Χατζίδου και ο Θεοκλής ο Παύλου φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα το τελικό ok από το κανάλι, αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Όμως μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε, ο Star είναι κανάλι που αυτή τη στιγμή φέρνει τηλεοπτικά νούμερα τηλεθέαση σε συνδυασμό με τον κόστος της παραγωγής. Το πιο πιθανό σενάριο και για αυτούς είναι να παραμείνουν στη θέση τους κανονικά, άλλωστε είναι δύο συμπαθέστατα πρόσωπα τα οποία κάνουν μια εκπομπή που μπορεί στον ανταγωνισμό να μην είναι πρώτη, να μην τερματίζει πρώτη, αλλά από την άλλη τα νούμερα της τηλεθέασης είναι αξιοπρεπέστατα. Και

0: Η ώρα είναι 12. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
4: Hey!

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ τρέχει. Βρισκόμαστε προς το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν και πολλά γράφονται για πρόσωπα, για συμβόλαια που λήγουν, για πρόσωπα που μένουν, οι πρόσωποι που φεύγουν. Πάμε σε ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο. Πάμε στην Ιωάννα Τιμαλέσκου, η οποία γράφτηκε τις προάλλες ότι το συμβόλαιο της παρουσιάστριας του Λάμπρου Κωνσταντάρα, η οποία είχε έναν ακόμα χρόνο για την ανανέωσή της, φαίνεται να βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, να έχει πέσει στο τραπέζι και μία, θα έλεγα, προσπάθεια να παραμείνει στο κανάλι. Παρόλο που ακούγεται ότι δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον για να κρατηθεί στο δυναμικό του σταθμού, από την άλλη η Ιωάννα Μαλέσκου φαίνεται να το παλεύει και να θέλει να παραμείνει στη συγκεκριμένη εκπομπή. Είδαμε βεβαίως τι θα γίνει με το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει με τα πρόσωπα των καναλιών. Να πούμε επίσης ότι πάρα πολύ καλά φέτος πήγαν και κάποιες εκπομπές που μπήκαν τώρα στην αρένα. Παραδείγματος χάρη, κάποιες εκπομπές όπως ήταν οι Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος θα συνεχίσει και του χρόνου στον Αντένα, με πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ήταν μήλο της Έριδος έτσι κι αλλιώς ο Πέτρος Κουσουλός και από άλλα κανάλια. Θα παραμείνει στο δυναμικό του Αντένα και θα συνεχίσει. Είναι από τα καλά χαρτιά του σταθμού που φέτος νομίζω ότι κάναν τη διαφορά, τουλάχιστον στη μεσημβρινή ζώνη του καναλιού, με τις Αποκαλύψεις και είχαν και μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Ένα επίσης πρόσωπο που προκάλεσε τηλεοπτικό ενδιαφέρον ήταν ο Σπύρος Χαριτάς από την πλευρά του Open. Κάποιοι λένε ότι η εκπομπή, το Καθαρές Κουβέντες, θα μετακινηθεί στη Σαββατοκυριακάτικη ζώνη του καναλιού, γιατί από ό,τι φαίνεται τα νούμερα της τηλεθέασης ήταν μεν αξιοπρεπή, αλλά δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αυτή η ζώνη είναι άκρως ανταγωνιστική που βρίσκονται οι συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει δίπλα το Μέγκα με τον Νίκο Χατζηνικολάου και το Live News, το οποίο έτσι κι αλλιώς μετράει τόσα χρόνια παρουσίας και έχει δώσει το δικό του στίγμα σε αυτή τη ζώνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στον ανταγωνισμό μια εκπομπή να μπει και να χτυπήσει τη συγκεκριμένη, οπότε θεωρείται επικρατέστερο το σενάριο να πάει η συγκεκριμένη εκπομπή στη Σαββατοκυριακάτικη ζώνη.

Τηλεοπτικά νέα, φίλες και φίλοι, ποιοι παραμένουν και ποιοι φεύγουν, ποια είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια των καναλιών. Να πούμε ότι σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και σύμφωνα με όσα έχουμε έτσι στη διάθεσή μας, λήγουν τα συμβόλαιά τους με το Μέγκα και η Σύση Χριστίδου θα παραμείνει στο Μέγκα και η Μαρία Μπεκατόρου θα παραμείνει στο Μέγκα και αυτό έχει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Ο Άλφα από την άλλη διαπραγματεύεται μεγάλα ποσά με τους παρουσιαστές του. Είναι μια περίοδος διαπραγματεύσεων και να πούμε ότι κάποια κανάλια φαίνεται να μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτη στην ενημέρωση.
4: Πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.

0: είναι στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

διαπραγμάτευση σύμφωνα με την εφημερίδα την Κυριακάτικη που έχουμε αυτό το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Θα κληθούν στα αρχικά συμβόλαια με ετήσια διάρκεια. Στη διαπραγμάτευση βρίσκεται η Βίτη Χατζηβασιλείου, η Αγγελική Νικολούλη που μετρούν πολλά χρόνια στο χώρο και ανανεώνουν κάθε καλοκαίρι. Μάλιστα η Ναταλία Γερμανού είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία επίσης. Να πούμε ότι οι εκπομπές τους πάνε εξαιρετικά καλά και ο Αλφα διαπραγματεύεται βέβαια τα ποσά, διαπραγματεύεται τις δικές του, θα έλεγα, τα συμβόλαια που λήγουν και πόσο αλλάζει το τοπίο στις ενημερωτικές και τις ψυχαγωγικές εκπομπές.

Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, τα τελευταία χρόνια παγώνουν, οι παρουσιαστές μπαίνουν στο δυναμικό των καναλιών πολλές φορές χωρίς να έχουν να κάνουν και πολλά πράγματα. Και να πούμε ότι ένα τρανταχτό παράδειγμα της φετινής σεζόν ήταν η Ελένη Τσολάκη, η οποία μετακινήθηκε το καλοκαίρι από το Open στον Αντένα και η εκπομπή της διακόπηκε. Ωστόσο παραμένει δεσμευμένη από το κανάλι μέχρι το καλοκαίρι, οπότε να πούμε ότι το μεγάλο συμβόλαιο που φαίνεται να εξακολουθεί να υπάρχει είναι του Γιώργου του Λιάγκα, ο οποίος μένει στο κανάλι. Ένα ακόμα συμβόλαιο που ολοκληρώνεται είναι αυτό του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο Μέγκα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο θέμα και είπε: «Νομίζω ότι είναι η φάση που πρέπει να περάσω σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο». Και βέβαια να πούμε ότι ένα μεγάλο συμβόλαιο που λήγει είναι αυτό της Αγγελικής Νικολούλη. Ως γνωστόν, η δημοσιογράφος καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της υπογράφει πάντα μονοετή συμβόλαια. Επίσης, το ίδιο ισχύει και με το συμβόλαιο της Ζήνας Κουτσελίνη στο Σταρ, το συμβόλαιο της οποίας ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Το συμβόλαιο επίσης του Χρήστου Φερεντίνου, το συμβόλαιο του Θανάση του Πάτρα στο Open. Όλα λοιπόν λήγουν το καλοκαίρι, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε, φίλες και φίλοι.

0: 26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Σου χαρίζω το φεγγάρι. Ένα σύμπαν θα έχεις μαξιλάρο. Όλα για όλα.

Φτάσαμε στο τέλος του Σου Έχω Νέα της Τρίτης, πέμπτη μέρα του Μάη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε βεβαίως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση που θα είναι αύριο Τετάρτη, ακριβώς την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Break FM 100,8.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλεμμή στην παρέα σας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Παιδιά, εντάξει, αρχή εβδομάδας ακόμα, αλλά το παλεύουμε και θα το παλέψουμε μαζί με την καλύτερη μουσική της πόλης, τα πιο viral θέματα και τα trending sounds που δεν πρέπει να χάσεις. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά με ανθρώπους που αγαπάμε και επιστρέφω.

Δέσποινα Βανδύ, κυρίες και κύριοι, έχω πολύ καιρό να τη μελετήσω. Εδώ πέρα όμως είμαι να το κάνω και αυτό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Λοιπόν, συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον της. Ό,τι μέλλον και να έχει, παιδιά, έχει μια πάρα πολύ επιτυχημένη τώρα σεζόν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό, εγώ θα έλεγα. Αναμένουμε και τραγούδι, ελπίζω. Εγώ είμαι και βανδικιά και βυσικιά, παιδιά, να το πω σε αυτό το σημείο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, αναμένω τα πάντα. Θέλουμε μουσική, θέλουμε πράγματα. Το καλοκαιράκι έρχεται, θέλουμε έτσι χιτάκια καλοκαιρινά. Θέλουμε και την καψούρα μας όμως. Εσείς περιμένετε τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ολόκληρη συζήτηση γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα για το τι γίνεται με την Άννα Βύση. Και παιδιά, τελικά ο Νικόλας Ραπτάκης βγήκε και έλυσε όλο το μυστήριο. Βάιραλ έχουν γίνει δηλώσεις του που είπε, παιδιά, το αυτονόητο. Το ότι με την Άννα Βύση έχουμε τέλειες σχέσεις, αγαπιόμαστε πάρα πολύ, ήμασταν 100.000 χρόνια μαζί. Οπότε μια απόφαση από κοινού να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Νομίζω αυτό τα λέει όλα, παιδιά. Και το αφήνουμε εκεί. Ο Νικόλας Ραπτάκης λοιπόν είναι και ένα από τα άτομα που έχουμε συνυφασμένα με τη Eurovision αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε, μια και άνοιξα συζήτηση Eurovision, περιμένω να μου πείτε ποιο τραγούδι περιμένετε εσείς έτσι λίγο πιο έντονα στο διαγωνισμό φέτος. Και επίσης, ποιο τραγούδι μέχρι τώρα έχετε ξεχωρίσει από την ελληνική συμμετοχή αλλά και την κυπριακή.

εμένα με τη Eurovision αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε, μια και άνοιξα συζήτηση Eurovision, περιμένω να μου πείτε ποιο τραγούδι περιμένετε εσείς έτσι λίγο πιο έντονα στο διαγωνισμό φέτος. Και επίσης, ποιο τραγούδι μέχρι τώρα έχετε ξεχωρίσει από την ελληνική συμμετοχή αλλά και την κυπριακή.

0: άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: www.breakfm.gr.

0: Be Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι εδώ πέρα λοιπόν και κάνω scrolling στα social media και φυσικά τι θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούσω παιδιά Πον και Ζεμπέκικο. Ένα τραγούδι το οποίο τρεντάρει πάρα πολύ στα social και ταυτόχρονα τρεντάρει και το Μάτρο Πρεμιέρ, συγγνώμη, με τον Απόν, που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου, που 50 τυχεροί με το Plus One τους φυσικά θα ακούσουν πρώτο το νέο άλμπουμ του Απόν. Ηχογένεια είναι ο τίτλος. Και πιστέψτε με, έχω να σας πω πολλά γι' αυτό, γιατί θα είμαι και εγώ εκεί. Το αφήνω εκεί πέρα λοιπόν και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Αν ακούσεις να μιλάνε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: εκείνος που για σένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου, εδώ πέρα βλέπω ότι μου στέλνετε ότι ανυπομονείτε για Πον. Παιδιά, και εγώ ανυπομονώ να ακούσω νέο άλμπουμ από Πον. Νομίζω το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show, στα viral θέματα και όχι μόνο. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θυμίζω, παιδιά, ένα πράγμα. Έχουμε Throwback Thursday την Πεμπτούλα σας. Θέλω δυνατούς, όχι αστεία, παρακαλώ πολύ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και εδώ πέρα είμαστε λοιπόν και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε παιδιά λίγο ακόμα χρόνο μαζί, συγκεκριμένα μία ώρα. Εμένα μου φαίνεται λίγο, να ξέρετε, κάθε φορά. Εσάς μπορεί να σας φαίνεται πολύ. Λίγο όμως είναι, αν σκεφτούμε το ότι μέσα στην καθημερινότητα θέλουμε να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Και εμένα η δουλειά μου είναι κάτι που αγαπώ. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτές τις μέρες το ότι αγαπάμε τη δουλειά που κάνουμε. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε. Εδώ πέρα, έτσι να ανοίξουμε και ένα διάβλο συζήτηση στο Be Viral Radio Show. Περιμένω τα μηνύματά σας και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741110381.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Wolt και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω τι μια Αθηνά κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί με πάρα πολύ ωραία trending news και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί έχουμε πολύ ζουμί σήμερα.

Τηλεοπτικό μέλλον, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το trending αυτών των ημερών. Και φυσικά το τι θα συμβεί στις ελληνικές πίστες την επόμενη σεζόν. Νίκος Οικονομόπουλος φαίνεται ότι πάει προς τον Όμιλο Μαρασούλη Κοταρίδη, σύμφωνα με πληροφορίες. Για να δούμε πώς θα είναι αυτό το νέο μαγαζί που φημολογείται ότι θα στηθεί για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ταυτόχρονα, λοιπόν, παιδιά, ακούγονται πάρα πολλά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι φαίνεται πως ανυπομονούμε να βγούμε έξω. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη και κυρίως στις συναυλίες που έρχονται φέτος το καλοκαίρι. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε ποια συναυλία ανυπομονείτε έτσι να ζήσετε φέτος και θα σας πω κι εγώ σε ελάχιστα λεπτά τι τρεντάρει περισσότερο και δεν υπάρχουν εισιτήρια.

Θέλετε συναυλίες που τρεντάρουν αυτό το διάστημα? Εδώ σας έχω, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Δεν έχουμε σχολιάσει, παιδιά, ότι ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει συναυλιάρα 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί κάποιοι αυτό να μην το περιμένανε, αλλά παιδιά, αν ξέρεις Αντώνη Ρέμο, ξέρεις ότι αυτό έχει συμβεί για έναν που έχει συμβεί, γιατί ο Αντώνης Ρέμος έχει ξεκινήσει, παιδιά, από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα ξεκίνησε όλο αυτό το ταλέντο, συνεργασίες, φωτιά. Με Άννα Βασιλό, με Δέσποινα Βανδύ, παιδιά, έχει ξεκινήσει. Τότε, όπως είχε πει η Δέσποινα σε συνέντευξή της, απλά κάναν φωνητικά και πλέον από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Τέλειο. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί έτσι για μισή ωρίτσα ακόμα. Σας είπα ότι σε λίγο θα μαζέψουμε τις συναυλίες που ξεχώρισα. Και νομίζω ότι περιμένετε και εσείς πώς και πώς. Μία από αυτές είναι σίγουρα του Αντώνη Ρέμο. Καλλιτέχνες από Ελλάδα και από εξωτερικό. Κρατήστε αυτό.

0: Be Viral. Break FM 100,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Be Viral. Break FM 100,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην κόρη.

0: Be Viral. Break FM 100,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Λέτε να έρθει και η δεύτερη συναυλία της Ανασβήση. Παιδιά, πολύ πιθανόν. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Έτσι με τις συναυλίες που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Φυσικά, φυσικά τον Ήρεμο που ανέφερα προηγουμένως. Φυσικά όμως, παιδιά, και Release Athens, έτσι. Αν είσαι και έτσι λίγο μεταλλάς και ροκάς του Offspring, τους περιμένεις πώς και πώς και το ξέρω. Μου το έχει στείλει εδώ πέρα ο φίλος μου Παναγιώτης. Μαζί σου, Παναγιώτη λοιπόν. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show με trending θέματα και όχι μόνο, φυσικά με την καλύτερη μουσική της πόλης που έρχεται αμέσως τώρα. On 5, δεύτερη ώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά παρατηρώ κάτι αυτές τις μέρες. Έχει γίνει viral το wellness και το fitness και νομίζω ότι ξεκάθαρα έχουν συνεισφέρει σε αυτό, συγγνώμη, και η Χριστίνα Μπόμπα με το Σάκη Τανιμανίδη. Το μεταξύ με το που πήγα να μιλήσω για fitness, ξαφνικά σαρδάμ, καταλαβαίνετε. Κάτι σημαίνει αυτό, παιδιά μου, χτυπάει το καμπανάκι. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν και αυτά τα βίντεο που έχουν σχέση με το fitness και το wellness έχουν κατακλείσει το FY μου, αν έχουν κατακλείσει και εσάς, πάει να πείτε ότι μάλλον κάποιος θέλει να σας θυμίσει το καλοκαίρι έρχεται.

0: πονάει, άστο.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μέσα εβδομάδα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλιά και πολλά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: αγάπη. Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Μέγα FM 100,8.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% με κοτόπουλο.
9: Αλλάζει νόμιμη, σώμα, πίδε, υπέρσκε, τεσσαλάδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, πίδε, π

0: Εδώ είμαστε και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 4. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας καλή μας φίλη. 4
0: μαύρα
1: ο μήνας.
0: Μάτια κάναμε να σε δούμε.
1: Είδες, άμα...
0: Ένα ολόκληρο 24ωρο μαζί σου δεν φτάνει.
1: Είδες που αρχίζεις και με εκτιμάς σιγά σιγά τώρα που
0: όχι,
1: φτάνουμε
0: δεν το
1: στο τέλος.
0: Δεν φτάνει για να απομακρυνθώ. Χρειάζομαι κι άλλο, είναι λίγο 24 ώρες.
1: Είσαι
0: χάριστος. Ντροπή σου.
1: Ντροπή σου. Έσχος. Ντροπή. Έσχος. Ντροπή. Έσχος. Ντροπή. Έσχος. Ντροπή.

0: χρόνια πολλά, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγό, Πελαγής, Πελάγιος. Ο Ιλάριος, ο Μέλης, ο Μέλος, ο Μέλιος, ο Μέλας, Μέλια, Μελίτσα, Αγίας Πελαγίας, Μάρτυρος. Ιλάριος, Θαυματουργός, Μελίδα, ο Μάρτυρας. Σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1415, ο θρησκευτικός μεταρρυθμιστής Γιάν Χους καταδικάζεται ως αιρετικός από τη Σύνοδο της Κωνσταντίας. Το 1941 τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν Τοιχείο. Το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των Συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Και το 2014 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο νέος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στην Ελλάδα, η Νέπιτ. Σαν σήμερα.
1: Ω, ποιος?
0: Νέπιτ.
1: Ναι.
0: Νέριτ. Νέπιτ, ξέρω εγώ στα αγγλικά.
1: Ξέρω.
0: 4 Μαΐου λοιπόν γεννήθηκε το 1825 Τόμας Χάξλεϊ, Άγγλος βιολόγος. 1977 Νέστορος Κομματάς, Έλληνας καλοθεσφαιριστής. Α, στα λόγια μου έρχεσαι. 1989 Άρης Ταταρούνης, Έλληνας καλοθεσφαιριστής.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: ήθελα.
1: Θάνο, πες μας σε παρακαλώ που θα μας βρουν οι φίλοι μας, γιατί συνέχεια προσπαθείς να το κρύψεις αυτό το πράγμα για να μην λένε τόσο ωραία πράγματα για μένα.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Και θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το χταράκι με την ουρίτσα. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ ωραίο μήνυμα σας σε μένα. Στείλτε και ένα στη Μερουλάκη να μην κλαίει το κορίτσι.
1: Το κορίτσι.
2: Το οποίο βέβαια κορίτσι. Εγώ το πειράζω, το ενόχλω, αλλά έχει κάτι μάτια. Άμα τα δείτε, θα ζαλιστείτε.
1: Αεροπλάνα.
2: Θα ζαλιστείτε στην κυριολεξία.
1: Έχεις πυρετό.
2: Ναι, μπορεί να το κοιτάξω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύματα.

0: απόψεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
0: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
0: Σουσαμέλος Bakery Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας. Πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή.
6: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
0: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
0: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
0: Σουσαμέλος Bakery Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.

0: διαβάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
0: Σουσαμέλος Bakery Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Πρέι και φέμε 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη με τα πανέμορφα
1: αυτά
0: αμυγδαλωτά μάτια.
1: Τι θέλεις, τι συμβαίνει στη ζωή σου?
0: Ναι.
1: Τι
0: δεν
1: έχεις πάθει?
0: Εδώ
1: και αύριο.
0: Εγώ σου κάνω κομπλιμέντα, βρε. Δεν σ' αρέσω.
1: Δεν πατάω εγώ κάποιο λάκκο, έχει φάβα.
0: Κάντε, φάει φάβα. Ας πούμε.

0: απόψε.
1: Δεν θα σου ξαναπώ τίποτα
0: κρατά σφιχτά και χτυπά την πόρτα.
1: Χτυπάει την πόρτα να φύγει.
0: Δεν θυμάμαι καν τους στίχους, τη μελωδία έπιασα. Λοιπόν, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Έγινε ένα ντεπούτο για πρώτη φορά. Και γι' αυτό είναι και ντεπούτο βέβαια. Λοιπόν, με την πρώτη κούκλα με σύνδρομο Down.
1: Downtown.
0: Η Mattel παρουσίαζε την πρώτη εκδοχή της κούκλας Barbie που αντιπροσωπεύει ένα άτομο με σύνδρομο Down.
1: Ναι.
0: Η νέα κούκλα είναι μέρος της σειράς Mattel Barbie Fashionistas, η οποία στοχεύει να προσφέρει στα παιδιά διαφορετικές αναπαραστάσεις ομορφιάς και να καταπολεμήσει τα ταμπού γύρω από τις σωματικές αναπηρίες. Τα προηγούμενα μοντέλα Fashionistas της Barbie είχαν μια κούκλα με πρόσθετο πόδι, μια με ακουστικά βαρικοΐας, μια άλλη κούκλα με πάθηση του δέρματος λεύκη, η οποία κάνει τα μπαλώματα του δέρματος να χάσουν τη χρωστική ουσία τους. Η νεότερη Barbie Fashionista, τα στελέχη της Mattel, είπαν ότι συνεργάστηκαν στενά με την National Down Society για το σχήμα, τα χαρακτηριστικά, τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία της κούκλας, διασφαλίζοντας έτσι ότι προσωπεύει με ακρίβεια ένα άτομο με σύνδρομο Down. Κοίτα, ωραίες κινήσεις αυτές, αλλά γιατί να μην ενταχθεί στα σχολεία να ενημερώνονται τα παιδιά και πρέπει τώρα να δώσουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τέτοια σχήματα. Δηλαδή, και άμα δεν την επιλέξουν την κούκλα.
1: Ναι. Έχεις δίκιο τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Ή πρέπει να υποχρεώσει το παιδί να παίξει με αυτή την κούκλα.
1: Όχι.
0: Ούτε με την άλλη βέβαια.
1: Παιχνίδι δεν μπορεί να είναι.
0: Με καμία. Είναι θέμα επιλογής του παιδιού. Γιατί να μην το εντάξει μέσα στο σχολείο.
1: Σωστά.
0: Να τον ενημερώσει στο μαθητή και να μπορέσει μέσα από την ενημέρωση να του έρθει και το βίωμα και αργότερα να το απορροφήσει.
1: Μερούλα, πού έχεις μπλέξει?
0: Σε κάτι οργανώσεις.
1: Πού έχεις μπλέξει, στα κομματικά, ή είσαι έτοιμη να ανακοινώσει.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σα ανακοινώσω ότι κατεβαίνω βουλευτής.
1: Η βουλή τόπα. Κατεβαίνεις, όταν λες κατεβαίνεις εννοείς.
0: Τη σκάλα.
1: Α, τη σκάλα, εντάξει.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, είναι ο Θάνος και είναι η Μέρη που κατεβαίνει τη σκάλα της Βουλής. Μόνο τη σκάλα κατεβαίνεις, γιατί στη Βουλή δεν κατεβαίνεις.
1: Μπορεί να ανέβω κιόλας.
0: Θα αναλυχθείς.
1: Θα αναλυχθώ.
0: Ωρε Μέρη, τι λες ρε Μέρη.
1: Θα πάω εκεί και θα χωθώ.
0: Πω.
1: Και μετά θα πω. Α, μήπως να πάω Μαξίμου κατευθείαν.
0: Σαν το φίδι, γλιστράς για να χωθείς.
1: Τι να κάνω, προσπαθώ, μήπως όμως να πάω Μαξίμου.
0: Κατευθείαν.
1: Γιατί τώρα
0: πήγαινε, αφού είσαι σίγουρη, ξέρω, πήγαινε, κάτσε απ' έξω εσύ.
1: Απ' έξω, γιατί από έξω ξεκινάνε όλα.
0: Από έξω. Και σιγά σιγά τρουπώνει που λένε.
1: Ξεκινά τη χαιρετούρα και εκεί που σε χαιρετάει ο άλλο, τον κρατά.
0: Λε παρακαλώ, που πάτε, ο κύριο που πάει.
1: Δεν παίρνει
0: την και μπαίνει εσύ μέσα.
1: Η κυβέρνηση.
0: Τι.
1: Δεν έχει αυτό το σκύλο εκεί στο Μαξίμου η κυβέρνηση. Θα πάω να πιάσω το σκύλο.
0: Κάτι μπορεί και ο σκύλος να καταφέρει.
1: Βρε, από τα χαμηλά ξεκινάς και πας ψηλά.
0: Καλά, εσύ ξεκίνησες από, όχι από τα υπόγεια. Καλά. Πήγες σε αυτούς, ακόμα και σε αυτούς που δεν μιλάνε έτσι. Καλά, δεν υπάρχει τρεμένη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι.

0: σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς, με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Mamika Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο μου, τώρα που θα κατέβω βουλευτής.
0: Κάτι θέλεις εσύ.
1: Βουλευτής, θα φτιάξω γέφυρες, θα φτιάξω πισίνες, θα δώσω παπιά στις πισίνες.
0: Ζωγραφείς ωραία.
1: Θα σου φτιάξω στούντιο μεγάλο.
0: Ζωγραφείς ωραία. Για να ξέρω πόσα χορτιά ζωγραφικής να σου φέρω, γιατί...
1: Δεν κατάλαβα, ο Κωνσταντάρας γιατί βγήκε δήμαρχος, εγώ δηλαδή δεν μπορώ.
0: Ορίστε.
1: Ο Κωνσταντάρας στην ελληνική ταινία γιατί βγήκε δήμαρχος, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να κατέβω.
0: Μα γιατί να κατέβεις, παιδί μου.
1: Δεν κατέβω.
0: Σου είπα, πες μου που θα είσαι, να σου φέρω μεγάλες κόλλες να ζωγραφίζεις.
1: Θα
0: για να
1: δώσω σε όλη την Ελλάδα ιδιωτικά αεροσκάφη και όχι αεροσκάφη,
0: τι?
1: Ελικόπτερα,
0: ναι.
1: Για να αποφύγουμε και το μποτιλιάρισμα στους δρόμους.
0: Τι λες ρε Μέρη, κάποιος θα σε ψηφίσει. Ένας.
1: Θα κάνω τη διαφορά.
0: Δηλαδή, εσύ τον εαυτό σου δεν τον ψηφίσεις, θα ξεχαστείς, ε.
1: Παιδί μου, δεν μπορείς να ψηφίσεις τον εαυτό σου.
0: Γιατί ποιος το ξέρει αυτό?
1: Δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό.
0: Αλλά για

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και το έχουμε κάνει προεκλογική κουβέντα εμείς εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Μερούλα,
1: κύριε.
0: Λοιπόν, όταν θα κατέβεις και εφόσον, τότε. Τότε, πότε. Ποτέ.
1: Λάθος τον.
0: Έχεις διαβάσει. Έχουμε πίτα σήμερα. Έχουμε το. Όχι το εορτολόγιο. Έχεις πίτα σαν σήμερα.
1: Α, καλά, καλημέρα, καλό Πάσχα.
0: Καλό Πάσχα.
1: Και καλή Πρωτοχρονιά.
0: Το είπαμε.
1: Όχι.
0: Εγώ πού ήμουν, Μέρη.
1: Σε άλλη εκπομπή.
0: Είχα πάει σε άλλη εκπομπή.
1: Πήγες να τυπώσεις το ψηφοδέλτιο.
0: Μα έχεις τρελάνει, Μερούλα. Μία θα κατέβεις στην πολιτική, μία θα ανέβεις. Μία θέλεις να πας εδώ, μία να πας στη Σουηδία. Μία θες να πας στο Ντουμπάι.
1: Όταν μεγαλώσω, θα αποφασίσω ότι θα γίνω.
0: Ναι, καταρχήν, ναι. Όταν θα μεγαλώσεις πολύ και θα παραοριμάσεις, τότε θα βρεις τι θα κάνεις.
1: Βεβαίως. Πότε γίνεται αυτό?
0: Έτσι όπως το πας εσύ.
1: Βεβαίως, εγώ.
0: Δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν θα είναι πάρα πολύ σύντομα.
1: Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει?
1: Ότι θα είμαι για πάντα παιδί.
0: Θα είσαι για πάντα παιδί.
1: Ποιος το τραγουδάει γι' αυτό, η Βύση?
0: Είναι δυνατόν ό,τι έκφραση σου έρχεται να ψάχνεις να βρεις το αντίστοιχο τραγούδι, αν είναι δυνατόν?

0: όνειρο παραμένο.
1: Ο Σχοινάς πρέπει να ήταν. Που έλεγε
2: να να Κομισιόν.
1: Το ήξερες ότι οι ιστορικοί πιστεύουν ότι τα πουρα υπάρχουν στην Καραϊβική από το 900 μετά Χριστόν. Ως απόδειξη προσκομίζουν ένα δοχείο από τη Γουατεμάλα που δείχνει έναν μάγια με πουρο.
2: Μυρούλα, όλες αυτές τις άχρηστες πληροφορίες, γιατί τις διαβάζουμε στον κόσμο?
1: Δηλαδή... Μάθε ιστορία, μπορεί να απολυτευτείς κάποια στιγμή να μην ξέρεις να μιλήσεις στον κόσμο.
2: Αχ, την έχει ψωνιστεί τώρα με αυτό, παιδιά.
1: Τώρα έτσι πάμε. Μην είναι προεκλογικός αγώνας. Έχουμε εκλογές.
2: Βοηθήστε με, τι να την κάνω για να συνέρθει. Πείτε κάτι, πείτε καμιά ιδέα, σας παρακαλώ.
1: Καλά. Τώρα θέλω να σου πουν ιδέες, να έχω και καινούριους ψηφοφόρους στο κόμμα μου.
2: Ωραία, φίλε.
1: Και να δεις τι κόμμα θα φτιάξουμε εμείς. Να δούμε ότι θα γίνουμε κυβέρνηση, παιδί μου.
2: Εσύ?
1: Βεβαίως.
2: Εγώ και άλλοι φίλοι. Πού να πάμε, πες μας μετά, πού να πάμε, πού να ξενιτευτούμε, πες μας.

μόνο μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

παιδιά, σε όλο τον κόσμο από τις δωρεές του. Ο Γιόναθαν, όπως λέγεται, του απαγορεύτηκε να δωρίζει πλέον το σπέρμα του σε κλινικές σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Το πρόστιμο που αντιμετωπίζει εάν συνεχίσει τις δωρεές του είναι απόφαση, άμα θες, ξαναδόκετο. Το δικαστήριο διέταξε επίσης να ειδοποιήσει κλινικές στο εξωτερικό να καταστρέψουν το σπέρμα που έχουν σε απόθεμα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για γονείς που είχαν ήδη παιδιά από αυτόν.

0: παιδιά σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα σου διαβάσω μία είδηση από την Ολλανδία. Εντάξει.
2: Δεν πάω Ολλανδία.
1: Γιατί? Σε ενοχλούν οι τουλίπες?
2: Μ' αρέσουν οι τουλίπες.
1: Άρα γιατί δεν πας στην Ολλανδία?
2: Γιατί έπρεπε να φέρω μια
1: καλά κρίση. Και δεν πας βέβαια, γιατί η είδηση αυτή θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει επικίνδυνη.
2: Εν δυνάμει όμως.
1: Ναι. Από το σπέρμα λοιπόν ενός Ολλανδού γεννήθηκαν πάνω από 500 παιδιά και τώρα του απαγορεύουν τις δωρεές. Δηλαδή έχει κάνει ήδη 500 παιδιά. Χαρίζει το σπέρμα του αυτός εδώ. Έχουν γίνει 500 παιδιά. Αυτά παιδιά.
2: Πόσο κοστίζει το κουτάκι?
1: Ολλανδικό δικαστήριο λοιπόν διέταξε έναν πολίτη 41 ετών να σταματήσει να δωρίζει το σπέρμα του, καθώς μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί 500 με 600 παιδιά.

0: Και έχεις πει στον κόσμο που θα μας βρει.
1: Βεβαίως.
0: Πότε το πες?
1: Άρε Μερούλα, είσαι εδώ, εσύ δεν είσαι, δεν το έχω πει. Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη, και Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το όμορφο κροκοδιλάκι που λέει και η Μερούλα.
0: Θυμήθηκες τώρα να το πεις στον κόσμο να μας βρει τώρα που τελειώνουμε.
1: Ναι, να μας στείλει και αύριο μέρα είναι.
0: Δηλαδή αύριο δεν μπορείς να το ξαναπείς, κουράζεσαι.
1: Θα το ξαναπώ, κουράστηκα, ναι, αλλά θα το ξαναπώ.
0: Τι να πω ρε παιδάκι μου.

0: Άντε μερούλα σήκω, μάζεψε. Βάλε και καμιά σκούπα, κάνε κάτι.
1: Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε.
0: Ναι, άστε την Παναγιά και τα μιλήσατε και πάρε τη σκούπα τώρα να κάνεις και καμιά δουλειά. Άντε, άντε μπράβο.

0: Η ώρα είναι 5. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε. Καλύτερη της σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εγκλέζω στο ραντεβού μου. Μείνετε κοντά μου. Εγώ θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τι έχω ετοιμάσει για σήμερα. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα είναι ένα πανέμορφο δίωρο γεμάτο μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ σας.

0: μαζεύτες εσύ.
1: Θα είμαι γρήγορος και ουσιαστικός. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι σημερινές ενότητες της εκπομπής έχουν ως εξής. Ενότητα throwback, σημαντικό γεγονός της ημέρας. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και πετύχους, θα τις θυμηθούμε και αυτές. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις, too cold to be hot με κρύα ανεκδοτάρα. Ενότητάρα είναι αυτή αγαπημένη. Όταν έχω μεγάλα κέφια, λέω και δεύτερο κακό ανέκδοτο. Φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών. Και εννοείται όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: εσύ.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: σκοπιά βδομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: τον δρόμο μου εγώ.
1: Πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα, η συμμετοχή σας ενεργά με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

0: φτάσει στον...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, ενότητα Throwback, και παίρνω βαθιά ανάσα και σας λέω ότι έχουμε μία ονομαστική, χωρία πολλά Ειρήνη, και μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά επαιτίους. Ρε παιδιά, εσείς που με ετοιμάζετε τα θέματα, εννιά επαιτίους έχετε το Θεό σας. Και μην μου πείτε αυτές ήταν, εννιά είναι πολλές. Βάλτε πέντε. Λοιπόν, Αφρικανική ημέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Διεθνή ημέρα Μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα Μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα Άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών και Παγκόσμια ημέρα Πνευμονικής Υπέρτασης. Και μία παγκόσμια ημέρα από μένα, σταματήστε αυτό με τις παγκόσμιες μέρες, έχετε κουράσει. Ευχαριστώ. Τώρα, σαν σήμερα, ένα θα πω και τελείωσα. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια, μαντέψτε και πού, στις γυναίκες. Το ζήσαμε και αυτό ιστορικά. Εντάξει.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Η ώρα είναι 6. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411 0381.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Με κρύο ανέκδοτο. Ο Jack Norris δεν κάνει λάθη. Η πραγματικότητα όμως κάνει.

Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις 2 ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και τα γκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: κατέβασε.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ταινίες φαντασίας θα προτείνω και σήμερα από πλατφόρμα Netflix. The School for Good and Evil. Το The School for Good and Evil είναι μια φάνταση περιπέτεια που πατάει σε παραμυθένια αισθητική, μαγεία αλλά και ανατροπές. Για όλες τις ηλικίες, η ιστορία ακολουθεί δύο φίλες, τη Σόφη και την Αγκάθα, οι οποίες μεταφέρονται σε ένα μαγικό σχολείο όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται είτε για να γίνουν ήρωες είτε για να γίνουν υπερήρωες. Κάπως έτσι δέστε το. Το μεγάλο twist είναι ότι καταλήγουν στις λάθος πλευρές, γεγονός που βάζει σε δοκιμασία όχι μόνο την ταυτότητά τους αλλά και τη φιλία τους. Η ταινία έχει εντυπωσιακό οπτικό κόσμο, γνωστό cast και έντονη αίσθηση νεανικής περιπέτειας. Ιδανική για όσους αγαπούν τα παραμύθια, με πιο σύγχρονη ματιά και ιστορίες που παίζουν με το τι σημαίνει τελικά καλό και κακό.
2: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Πια σήμερα διπλό καφέ, γι' αυτό είμαι λίγο στην τζίτα. Λοιπόν, μην πίνετε δεύτερο καφέ αν δεν σας παίρνει. Δεν κάνει, τσιτώνει. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Πάω να ηρεμήσω, να ρίξω λίγο τους παλμούς μου. Έβαλα και πιεσόμετρο εδώ πέρα, μου βάλαν τα παιδιά, λέει ότι είμαι εντάξει, αλλά εγώ νιώθω μια υπερδιέγερση. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια στον Διακάντε. Τα λέμε αύριο Δετάρτη.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Break FM 100,8.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς σας βρήκα εδώ και πάλι στο σταθμό που αγαπάτε να ακούτε, στην εκπομπή του Ευζήν. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, θα είμαστε παρέα για το επόμενο 2ωρο και δίχως να χάνουμε χρόνο, πάμε να ακούσουμε τις μουσικές που αγαπάτε και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως όσοι εργάζονται σε δουλειές γραφείου είναι αυτός ο πόνος, αυτό το πιάσιμο που έχουμε στον αυχένα αλλά και στους ώμους. Συγκεκριμένα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτό το πρόβλημα διαμαρτύρονται για ένα αίσθημα βάρους, ένα αίσθημα πιασίματος με έναν αρκετά έντονο πόνο στην περιοχή της βάσης του αυχένα αλλά και στην ένωση που έχει ο αυχένας με τους ώμους. Αρκετά συχνά αυτοί οι άνθρωποι παραπονιούνται και για κόμπους, ας πούμε, ότι νιώθουν ότι έχουν ένα κόμπο και ένα σφίξιμο στην άνω μοίρα και πιο συγκεκριμένα στη βάση του αυχένα, εκεί δηλαδή που ο αυχένας συναντάει τις ομοπλάτες. Είναι πάρα πολύ συχνό επίσης ότι περιγράφουν τον πόνο και διάφορα μουδιάσματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα δάκτυλα των χεριών σε κάποιους που έχουν πολύ εκτεταμένο πρόβλημα. Αναφέρουν επίσης ότι ξυπνούν και νιώθουν τον αυχένα τους βαρύ και κουρασμένο ή ακόμα ότι αυτό το πιάσιμο συνοδεύεται και με πονοκέφαλο. Πώς ανακουφιζόμαστε? Με τρίψιμο της περιοχής και με ζεστό νερό όταν κάνουμε μπάνιο. Τα τραβάω και αυτά κάθε μέρα και όντως έχω και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον αυχένα και είναι ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όχι μόνο όσοι εργάζονται σε δουλειές γραφείου αλλά όσοι, ας πούμε, δεν κοιμούνται στο σωστό μαξιλάρι, δεν κοιμούνται σωστά το βράδυ, κάνουν διάφορες άλλες ενέργειες οι οποίες καταπολεμούν τον αυχένα και άπαξ και ξεκινήσει πρόβλημα εδώ, δύσκολα λύνεται.

φυσιοθεραπευτικό μασάζ είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα που έχουμε στον αφιένα όσοι άνθρωποι ταλαιπωριόμαστε από αυτό. Η μάλαξη σε συνδυασμό με διάφορες άλλες τεχνικές, με διαθερμίες, με ρεύματα και διάφορα άλλα που παρέχει ο φυσιοθεραπευτής, μπορεί να βοηθήσει για μια πιο γρήγορη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον, ο φυσιοθεραπευτής τι άλλο θα κάνει? Θα μας βοηθήσει προκειμένου να βελτιώσουμε αυτή την κακή στάση που έχουμε στο σώμα μας, την ελαττωματική κίνηση που κάνουν οι αρθρώσεις του ώμου αλλά και του αφιένα, ή κάποια άλλη μυϊκή ανισορροπία η οποία έχει εντοπιστεί και μπορεί να μας την εξετάσει. Σε περίπτωση λοιπόν που ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημα στον αφιένα έχει κακή θέση της ομοπλάτης, πράγμα πάρα πολύ συχνό σε άτομα που έχουν πόνους στη βάση του αφιένα, αλλά και στους ώμους, τότε ο φυσιοθεραπευτής θα βοηθήσει και θα δώσει τις οδηγίες που χρειάζεται, προκειμένου να βοηθήσει τη θέση της ομοπλάτης και το πώς αυτή θα πρέπει να κινείται σε σχέση με το θώρακα, αλλά και ό,τι άλλο προβλήματα έχουμε στο συγκεκριμένο σημείο που είναι η αιτία η οποία πονάμε.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστρίνθω. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Αριστή ποιότητα, έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστρίνθω. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: www.breakfm.gr.

0: Το πόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

βήματα είναι και η ρήξη μηνίσκου, η οποία προκαλείται κατά τη διάρκεια απότομων στροφικών κινήσεων ή μετά από ένα βαθύ κάθισμα. Συμπτώματα που ας πούμε έχει ρήξη μηνίσκου είναι πρίξιμο, είναι αδυναμία κίνησης, ορισμένες φορές και κατά το τραυματισμό ακούμε αυτό το κλικ και έτσι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να επισκεφτούμε και το γιατρό. Αντίστοιχα, διάφορες άλλες παθήσεις που μπορεί να έχουμε στο γόνατο και να μην τις έχουμε πάρει χαμπάρι και να το αφήνουμε, σιγά σιγά σταδιακά μεγαλώνουν και έτσι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί πιο δύσκολα άμα δεν πάμε έγκυρα στον σωστό γιατρό.

0: χρειάζομαι.
1: Το γόνατο είναι ένα όργανο πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και πάρα πολύ ευαίσθητο σε διάφορες παθήσεις. Πάρα πολλές λοιπόν παθήσεις στο γόνατο είναι αποτέλεσμα της γύρανσης αλλά και της φυσικής φθορά του αρχικού χόνδρου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα προβλήματα στο γόνατο συμβαίνουν και μετά από κάποιο τραυματισμό και έτσι δύσκολα μετά το επαναφέρουμε στην σωστή κατάσταση και πάρα πολλοί γιατροί προτείνουν και το χειρουργείο. Ένα από τα πιο κλασικά προβλήματα

0: δούμε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες προκειμένου να φτιάξουμε νόστιμα αλλά και υγιεινά σπιτικά σνακ για αυτές τις κλασικές λιγούρες που έχουμε. Όχι μόνο για το σπίτι αλλά και για το γραφείο, για το σχολείο στα παιδιά, για τη δουλειά μας, οτιδήποτε να παίρνουμε δικά μας σνακ έτοιμα από το σπίτι ώστε να αποφεύγουμε αυτά τα τυποποιημένα που υπάρχουν έξω. Χορταστικά λοιπόν σάντουιτς τα οποία ξεφεύγουν από αυτά τα συνηθισμένα ζαμπόντιρι που βάζουμε περισσότεροι και μπορούν να αντικαταστήσουν ακόμα και ένα γεύμα άμα ας πούμε το συνδυάσουμε με διάφορα πράγματα, με λαχανικά, με πρωτεΐνες, να βάλουμε και ζυμαρικά, να βάλουμε 1000 πράγματα συνοδευόμενα και έτσι να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα με υγιεινά προϊόντα του σπιτιού μας. Μπορούμε να κάνουμε σπιτικά κρετσινάκια με ντοματούλα, με ελαιόλαδο αλλά και με σουσάμι. Μπορούμε να φτιάξουμε αλμυρά κέικ με τυράκια και διάφορα μυρωδικά. Μπορούμε να φτιάξουμε σπιτικές μπάρες με βρώμη, με χουρμάδες αλλά και με κακάο. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε πέρα από τα κριτσίνια που σας είπα με την ντομάτα, μπορούμε να κάνουμε και κριτσίνια με κεφαλογραβιέρα. Μπορούμε επίσης να κάνουμε και διάφορα μουστοκούλουρα. Υπάρχουν διάφορες συνταγές για εύκολα σπιτικά μουστοκούλουρα. Μπορούμε επίσης με φύλλο κρούστας να βάλουμε μέσα λαχανικά και διάφορα τυράκια, ενώ αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε διάφορες φρούτοσαλάτες τώρα που καλοκαιριάζει και διάφορα άλλα σαλατογεύματα με μακαρονάκια, με όσπρια, με λαχανικά και έτσι να έχουμε ένα ωραιότατο καθημερινό μενού με δικά μας απλά τρόφιμα.

0: σου.
1: Τα κεράσια είναι και αυτά από τα πιο αγαπημένα φρούτα και σε μικρούς και σε μεγάλους. Είναι μικρά, είναι κόκκινα, είναι στρογγυλά, έχουν είτε έτσι λίγο γλυκιά γεύση είτε και λίγο ξύνη γεύση, ανάλογα την ποικιλία που έχουν. Οι ανθοκιανίνες που έχουν είναι αυτές στην ουσία που χαρίζουν το κόκκινο χρώμα στο κεράσι, όπως και στις φράουλες που είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή. Πρόκειται λοιπόν για χρωστικές με ισχυρή ανταξοδοτική δράση, οι οποίες εξοδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, αποτρέποντας και έτσι την εξέλιξη διάφορων σοβαρών ασθενειών. Το κεράσι είναι μια πηγή πρωτεϊνών, βιταμίνης Α, βιταμινών του συμπλέγματος Β, φύλικου οξέως, βιταμίνη C, σιδήρου, ασβεστίου, μαγνησίου, καλίου αλλά και χαλκού. Είναι πλούσιος σε φυτοστερόλες αλλά και διάφορες φυτικές ίνες, ενώ δεν περιέχει κορισμένα λιπαρά και νάτριο. Ένα κεράσι έχει περίπου για τον οργανισμό μας 4 με 5 θερμίδες και θα πούμε και λίγο αργότερα και διάφορα άλλα θρεπτικά που έχει. Πάμε όμως να ακούσουμε τις μουσικές που σας αγαπάτε και επιστρέφουμε να πούμε και άλλα πράγματα για το κεράσι.

0: Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο Ευζήν και πάμε να συνεχίσουμε λιγάκι εκεί που το είχαμε αφήσει σχετικά με τα κεράσια. Τα κεράσια λοιπόν έχουν πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά και μπορούν στην ουσία να μας βοηθήσουν σε διάφορα θέματα για τον οργανισμό μας. Αρχικά, μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα και στην ουσία φέρνουν πιο εύκολο στον οργανισμό μας το αίσθημα του κορεσμού. Βοηθάνε επίσης στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και δρούν εναντίον στην δυσκολιότητα. Προστατεύουν το ορροπητικό σύστημα και καθαρίζουν από τοξικές ουσίες τα όργανά μας όπως το σηκώτη αλλά και τα νεφρά. Ενισχύουν πάρα πολύ τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος και μας βοηθάνε προκειμένου να απομακρύνουμε το ουρικό οξύ από τις αρθρώσεις. Προστατεύουν επίσης από την τεριδόνα, τα οποία συντελεί και στη θεραπεία της αναιμίας αλλά και στην πρόληψη του διαβήτη. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν και σχετικά με την κόπωση, με την πνευματική κόπωση. Γιατί θα ήταν καλό επίσης, όπως προτείνουν οι ειδικοί, να καταναλώνονται και από μαθητές σε περίοδο εξετάσεων. Πλησιάζουν οι Πανελλήνιες, ό,τι πρέπει. Αντίστοιχα, προσφέρουν αντιγύρανση και δυναμώνουν πάρα πολύ το νοσοποιητικό σύστημα. Α, και κάτι τελευταίο. Έχουν υπέροχη γεύση.

μέσα στα τόσα φρούτα που σας έχω πει ότι τώρα υπάρχουν το καλοκαιράκι, ένα έτσι πιο τροπικό, μια τροπική απόλαυση, είναι ο ανανάς. Απόλυτο εξωτικό, αλλά και καλοκαιρινό φρούτο. Και σε κοκτέιλ και σε φρουτοσαλάτες και στα ποτά μας πάνω και έτσι σκέτο, είναι όνειρο. Ο ανανάς δεν είναι όμως ένα απλό γευστικό φρούτο, προσφέρει πάρα πολλά ωφέλη στην υγεία μας. Ως φρούτο αποτελεί πηγή της βιταμίνης C. Η γνωστή σε όλους μας βιταμίνη C, που έχουμε πει άπειρες φορές ότι είναι το βασικό όπλο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Είναι μια πλούσια πηγή φυτικών ενζήμων, περιέχει μια ομάδα φυτικών ενζήμων οι οποίες βοηθούν στη διάσπαση των πρωτεϊνών και αντίστοιχα προωθούν και την καλή πέψη.

ανανάς, όπως είπαμε και πριν, έχει πάρα πάρα πολλά ωφέλη. Βασικό όμως όφελος που προσφέρει ο ανανάς, όπως και τα περισσότερα φρούτα, είναι η υψηλή περιεκτικότητα που έχει σε φυτικές ίνες. Οι φυτικές λοιπόν ίνες τι κάνουν, συμβάλλουν στην υγεία του πεπτικού συστήματος, αλλά και στη ρύθμιση της πέψης, γιατί βοηθούν και αντίστοιχα και στην αποτοξίνωση του οργανισμού μας. Περιέχει διάφορα φυσικά συστατικά ο ανανάς, τα οποία τι κάνουν, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης, αλλά και να προστατεύσουν την καρδιά μας. Η πλούσια επίσης περιεκτικότητα που έχει σε φυτικές ίνες μπορεί να συμβάλλει και στη μείωση του κινδύνου για διάφορες καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο ανανάς αντίστοιχα είναι και στη top λίστα για τα καλοκαιρινά απολαυστικά κοκτέιλ, που στάνταρ εκείνη την ώρα που έρχεται το κοκτέιλάκι και έχουμε τη φετούλα από τον ανανά πάνω, είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε να τη φάμε. Βέβαια, δεν μπορεί να μας προσφέρει μια τόσο δα μικρή φετούλα όλα αυτά τα ωφέλη. Φάτε μπόλικο ανανά, κάνει καλό.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Ο καιρός σιγά σιγά λένε πως αρχίζει να ζεσταίνει. Το καλοκαίρι πλησιάζει, όπου να είναι θα ξεχυθούμε στις παραλίες. Αν και κάποιοι έχουν ήδη ξεχυθεί και να σας πω ότι έκανα ήδη το πρώτο μου μπάνιο. Και τι ήπια στην παραλία? Ήπια ένα smoothies και πολύ καλά έκανα, αλλά μπορώ να πιω και στο σπίτι. Να φτιάξω δηλαδή ένα δικό μου σπιτικό smoothies. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για το καλοκαίρι, γιατί τι κάνουν τα smoothies? Προσφέρουν φρεσκάδα, προσφέρουν θρέψη, αλλά και ενυδάτωση. Μπορείτε λοιπόν να ανακατέψετε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και να δημιουργήσετε εσείς μόνοι σας στο σπίτι υγιεινά αλλά και δροσιστικά smoothies με γεύσεις που ειλικρινά θα τις έχετε επιλέξει εσείς, άρα θα τις λατρέψετε. Θα σας πω εγώ μερικές ιδέες. Smoothie με πεπόνι και με μέντα. Τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε πεπονάκι, θα πάρουμε αγκουράκι, θα πάρουμε λίγα φύλλα μέντας, λίγο λάιμ και λίγο γιαούρτι. Τα αναμειγνύουμε όλα σε ένα μπλέντερ, το πεπόνι, το αγκούρι, τη μέντα και το χυμό λάιμ και το γιαουρτάκι, μαζί με λίγο πάγο και γάλα, μέχρι να δημιουργηθεί ένα έτσι ομοιογενές και απαλό μείγμα. Το σερβίρουμε σε ένα ποτήρι και το απολαμβάνουμε. Αντίστοιχα μπορούμε να το κάνουμε και με βατόμουρα και με ρόδι. Βατόμουρο, ρόδι, μιλαράκι, πορτοκάλι, γιαουρτάκι, το ίδιο με λίγο πάγο και λίγο γάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν και έτοιμα. Να κλαις αυτούς που δεν...

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

Επειδή φαντάζομαι ότι σας άνοιξα την όρεξη με τα smoothies, θα σας πω δύο ακόμα μικρές συνταγές εύκολες για ένα smoothies για όσους λατρεύουν το καρότο, το οποίο μάλιστα τώρα το καλοκαίρι βοηθάει και λιγάκι στο να διατηρήσουμε το μαύρισμά μας. Θα πάρουμε μάγκο, θα πάρουμε καρότο, θα πάρουμε φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και μέλι. Θα τα αναμειγνύουμε όλα σε ένα blender, το μάγκο, το καρότο και το φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, αλλά και το μέλι, μαζί με λίγο πάγο και γάλα, μέχρι να φτιαχτεί αυτό το ωραίο το απλό το μείγμα και έτοιμο. Αντίστοιχα, μιας που σας έλεγα και τις προάλλες για τις φράουλες, μπορούμε να κάνουμε ένα σπούθι με φράουλες, με καροτάκι και με γιαουρτάκι, με την ίδια ακριβώς συνταγή και όλα αυτά θα τα απολαμβάνουμε στο σπίτι μας, στο μπαλκόνι μας, στη βεράντα μας, στον ήλιο και θρεπτικά και νόστιμα και καλοκαιρινά.

θωριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου περνάνε.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76 019.
7: 5% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Μέγα FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

όλα όπως τα αφήσεις είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όπως τα θέσεις είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Yeah. Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: παλέψω. Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Το Κομόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει, κάψε όση σου μένει αγάπη και στη θάλασσα ρίξε τη στάχτη.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με το Ούτε Εχθροί Ούτε Φίλοι, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχονται Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψε, Νίκος Οικονομόπουλος Όπου Κι Αν Πας, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Καλή μας διασκέδαση!

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ήταν ο Απόν με το ρεμπέτικο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια επιπτώσεις και αμέσως μετά Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δυο Καρδιές.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Πέγκι Ζήνα και Άμυνα, μία επιλογή της Σταυρούλας, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο για την Χριστίνα. Έρχονται αμέσως τώρα μόνο οι δικές σας επιλογές, με πρώτη από όλες αυτή της Βασιλικής, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Βασίλης Δήμας και «Έχω μάθει» για τον Αντρέα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού και η Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Έρχεται αμέσως τώρα «Πρόδρομος», «Έχει φύγει το παιδί» για την Άννα και αμέσως μετά Νίκος Απέργης, «Αυτά τα χίλια» για τον Δημήτρη. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Μία επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν, Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου για τον Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για την Ιωάννα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Βαλάντη, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε Μ' Αγαπούσες για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα ο Χρήστος Αντιγκάη με το Πρέπει να μείνουμε φίλοι για τον Άκη και αμέσως μετά Πάνος Καλίδης, Κόλλημα για τη Φανή, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη για τη Ρένα.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Βαλάντη, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε Μ' Αγαπούσες για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα ο Χρήστος Αντιγκάη με το Πρέπει να μείνουμε φίλοι για τον Άκη και αμέσως μετά Πάνος Καλίδης, Κόλλημα για τη Φανή, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη για τη Ρένα.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Βαλάντη, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε Μ' Αγαπούσες για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα ο Χρήστος Αντιγκάη με το Πρέπει να μείνουμε φίλοι για τον Άκη και αμέσως μετά Πάνος Καλίδης Κόλλημα για τη Φανή, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη για τη Ρένα.

0: στα ακουστικό προ...
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και...
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
3: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8. Break FM 100,8.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
3: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.